0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το χρώμα της άβρας,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί μιλάμε για αυτά,
1: ναι,
0: των διδύμων.
1: Αχ, είναι η αδελφή μου, για πες.
0: Κίτρινο.
1: Κίτρινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο το κίτρινο, φωτεινό, χαρούμενο.
0: Έχεις προσέξει την αδελφή σου να μπαίνει στο δωμάτιο. Ε?
1: Την έχω προσέξει, αλλά κίτρινη δεν την βρίσκω συνήθως.
0: Καλέ, για σένα μιλάω. Λοιπόν, έλα σοβαρά τώρα. Όπως ξέρετε, λέμε ποια χρώματα τέλος πάντων έχουν τα ζώδια σαν άβρα. Σήμερα είναι η σειρά των διδύμων, είναι το κίτρινο όπως είπαμε. Λοιπόν,
1: είναι χαρούμενο, αισιόδοξο.
0: Ναι, και διάθεση για ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η δίδυμη είναι και το ζώδιο που πολύ δύσκολα χάνει το δεσμό που έχει με το παιδί μέσα του.
1: Έξαλλους μας κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό παιδιαρίζει ακόμη.
1: Άμε.
0: Έτσι, μπράβο, να τη χαίρεσαι λοιπόν.
1: Περνάει όμως μια χαρά αυτή.
0: Και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές μας κάνει έξαλλους, αλλά αυτό περνάει καλά όπως και να έχει. Δηλαδή οι δίδυμοι περνάνε καλά.
1: Άμε.
0: Και εσύ τους γίνεις έξαλλος. Και είναι το κίτρινο.
1: Ναι.
0: Ναι, μην τον μπερδέψουμε με το φανάρι.
1: Όχι.
0: Με το κίτρινο καλά περνάει ο δίδυμος. Εσύ δεν περνάς.
1: Εγώ δεν
0: όταν
1: περνά.
0: Οδηγάς, έτσι.
1: Γενικά δεν περνάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάτι ξέρεις που το λες.
0: Παιδιά. Θούφυλακι. Πάμε.

0: feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Καλά, αυτός αργά ξύπνησε.
2: Αργά.
1: Καλέ, τι μας λέτε τώρα, αυτό έχει γίνει μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς το λέμε ότι ένας καθηγητής, παιδιά, στο Brown University, ο Ρομπέρτο Σεράντο, οικονομικών παρακαλώ πάρα πολύ καθηγητής, υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρά στοιχεία. Ελά, καλέ, θα κλάψω. Πως τουλάχιστον 50 φοιτητές χρησιμοποίησαν AI για να.
2: Έλα τώρα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Ντροπή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό κάνουμε καμάρι. Οι φοιτητές.
2: Έμα τώρα μόνο οι φοιτητές.
1: Όπως αναφέρει, λέει, πρόκειται για το μεγαλύτερο. Καλύτερο γνωστό περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης. Ελάτε καλέ, ελάτε στα Βαλκάνια. Όχι μόνο στο Brown, αλλά συνολικά στα 8 κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια
2: της Ivy League.
1: Τι είναι η Ivy League?
2: Η Ivy League είναι στην Αμερική μια ομάδα των καλύτερων πανεπιστημίων σε επίπεδο βαθμών.
1: Και σε επίπεδο σπουδών, εμείς εδώ τι έχουμε?
2: Εμείς εδώ έχουμε τις ανώτερες σχολές Α και μη ανώτερο επίπεδο.
1: Έτσι.
2: Μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αμέ. Και μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή σας καλώντας το 210-4120-714.
1: Ή αν θέλετε ακόμη το 210-5279-500.
2: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Τελειώσαμε, πάμε μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα για τη σοβαρή ενότητα, όπως λέει και η Άννα της εκπομπής.
2: Έμα ψέματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, καθόμαστε πάνω από τις τάχτες και αναλογιζόμαστε τέλος πάντων τι κάνουμε. Τι κάνουμε, παιδιά, δεν είναι τι κάνουμε, είναι τι κάναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα πλέον δαγκώνει και άγρια. Και έρχεται η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
0: Χαίρετε και από μένα. Μία αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας ανακάλυψε 31 νέα είδη μόλις σε 2 εβδομάδες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προηγμένος εξοπλισμός που σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική και τεχνική ομάδα της αποστολής. Για πρώτη φορά πάνω σε ερευνητικό σκάφος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν ζωντανά την τρισδιάστατη κυταρική δομή μικροβιακής ζωής χάρη σε μια τεχνολογική γενοτομία με το παρατσούκλι Squid. Στην αποστολή συμμετείχαν 24 ειδικοί από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Falkor, ερευνητικό σκάφος που διαχειρίζεται το Smith Ocean Institute, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και άλλων ιδρυμάτων. Το σκάφος αναχώρησε από το Σαλβαδόρ στην πολιτεία Μπαΐα με αντικείμενο μελέτης στα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού, την περιοχή ανάμεσα στο βυθό και το φωτεινό επιφανειακό στρώμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο στη Γη, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του χώρου όπου μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη, αλλά παραμένει μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του. Και οι πληροφορίες έρχονται από τη LIFO.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που το

0: παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι.
1: Παρέα. Για μία ακόμα ώρα.
0: Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, λοιπόν, και το 2 στην τιμή του ενός Ανακουβάρα και Ηλίας Ξενόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
1: Και δεν πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Για πες, σαν σήμερα τι?
1: Σαν σήμερα το 1980,
0: μάλιστα,
1: ο Στέλιος Μιγιάκης,
0: μεγάλο όνομα,
1: κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτσο, έτσι, στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, παρακαλώ.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε και το λέμε μόνο και δεν το κάνουμε, είναι ότι ορισμένα αθλήματα, όπως και η ελληνορωμαϊκή, μας έχει δώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Άδεια τα στάδια όταν παίζουνε.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μωράκια, μωρέ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να έχεις, παιδιά, δίπλα σου έναν βοηθό βρέφων υπηκόμου.
1: Με εξειδίκευση.
0: Έτσι, έχει σπουδάσει αυτό στις ανώτερες σχολές Α, τι πιο χρήσιμο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να έχετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, καλείτε 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή ένα κλικάκι απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Γιώργο, και η ερώτηση έρχεται όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα: τι θα φάμε απόψε? Απαντάει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Από αυτόν έχουμε κλέψει ιδέες μέσα από το cantinamag.gr. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πραγματικά.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι, τα φασόλια σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ναι.
0: Και με οποιοδήποτε τρόπο μαγειρέματος.
1: Αχ, τα φασόλια είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Για την κοινόα έχω ένα μικρό θέμα.
0: Κοινόα, ε.
1: Κάπως δύσκολη μου είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν πειράζει, πάλι πλιγουράκι, πάλι ριζάκι, δεν είναι.
0: Οκ, okay. Κοινόα λέει με μαύρα φασόλια. Πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Και είναι πολύ ωραία σαλάτα αυτή.
0: Για πες.
1: Άκου. Κοινόα.
0: Ναι.
1: Καλαμπόκι κονσέρβα. Ωραίο, γλυκό, στραγγισμένο προφανώς, έτσι. Μαύρα φασόλια. Κονσέρβα επίσης. Ναι. Πόπο, αυτά τα αμερικάνικα είναι του θανάτου.
0: Αυτά τα αμερικάνικα μαζί σου. Ναι.
1: Ψιλοκομμένη πιπεριά.
0: Ναι.
1: Αβοκάντο για τα λιπαρά.
0: Και
1: λεμονάκι λάιμ.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για τα ξινά.
1: Έτσι.
0: Αν σας αρέσουν. Απολαύστε το απόψε το βράδυ, πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόι στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Το περιβάλλον και τα μάτια.
3: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
2: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
3: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
4: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
2: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
5: Πάμε φύση.
6: Λευτεριά στο περιβάλλον.
7: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
8: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
9: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
10: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
11: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
12: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
13: Πάμε φύση.
14: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
15: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
15: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα στην παραλία.
1: Α, αυτό είναι πονεμένο που θα πούμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλη αυτή τη βδομάδα λέμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
0: Εκτός αν είμαστε μόνοι μας, που δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Άμα είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
0: Κάτι. Εννοώ μόνοι μας, τέλος πάντων, με κανένα δυο ακόμα.
1: Α, αυτό εννοείς. Εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι το οποίο, ναι, για πες, είναι η μουσική.
1: Είναι η μουσική, το οποίο είναι μεγάλο, μεγάλη πληγή, έτσι.
0: Okay.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, θα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να πάρουμε μαζί μας και κανένα ακουστικάκι.
0: Ναι.
1: Ώστε να ακούμε όσο το δυνατόν, χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω.
0: Ναι.
1: Και να θυμόμαστε ότι αν δεν το θέλουμε το, και θέλουμε να ακούμε, ας πούμε, από το κινητό μας, να πάμε και λίγο πιο πέρα,
0: ναι,
1: από εκεί, αν μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά το καλύτερο, το πιο καλό είναι να ακούμε μόνοι μας.
0: Έτσι, ακουστικάκι, παιδιά, έτσι. Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι.
0: Μην το βάζετε στη διαπασόν.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ενοχλητικό. Ειδικά σε χώρους που δεν έχουν από μόνοι τους μουσικές.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος, τα παιδιά, θέλει να πάει, να αράξει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Τώρα.
1: Μα...
0: Έτσι δεν είναι.
1: Να λοιπόν ακούς κριτικά.
0: Έτσι. Α. Και μόνο. Λοιπόν. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, ε. Ενοχλεί.

0: για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους.
0: Ναι,
1: αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων πρέπει να κάνω σέρβις, να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές ΙΕΚ, Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι. Της Ντόνα Σέριντον στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Μέρι Στριπ. Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι. Τι ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το οποίο ανέβηκε και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Πίρς Μπρόνσαν, ο Κόλιν Φέρθ και ο Στέλλαν Σκάσκορντ. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί?
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Την σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασίλεια Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων
1: βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία
0: ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τελευταία μέρα και του καύσωνο σήμερα. Από αύριο θα κρυαδίσει που έλεγε η μάνα μου. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Είμαστε και σήμερα εδώ. Από την Πανέμορφη, την Εξωτική, την Ηλιόλουστη, την καυτή καλοκαιρινή μας Καλλιθέα. Θα παραμείνουμε μέχρι κατά τη μία και σήμερα το μεσημεράκι, γιατί απαγορεύει το εργατική νομοθεσία να δουλεύουμε και παραπάνω. Μην πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία, καμιά ηλίαση, καμιά κούραση, καμιά εξάντληση. Τόσα έχουμε, μην μας βρουν κι άλλα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεσόχυρο ερώτημα, τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Sweet, sweet about me. Καλημέρα κοριτσάκι μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγάπη μου.
1: Τι κάνετε,
0: ε? Καλημέρα φως μου, λουλούδι του κήπου μου. Πάμε λοιπόν τετραδίτσα, καλά παζάρια και καλές βόλτες κάτω παιδιά. Με προσοχή, λίγο ένα μπουκαλάκι πάντα νερό μαζί μας.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάτε ότι ο χώρος του καπί κλιματίζεται και σας περιμένει.
0: Προσέξτε με, θέλω ένα μπουκαλάκι σίγουρα μαζί σας πάντα. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν ξέρεις πώς σου έρχεται η ντροποβουλιά. Δηλαδή, εκεί περπατάς, ρίχνει πια η ντροποβουλιά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Άμα σε πιάσει καμία σκοτωδίνη, καμία ζάχαρη.

0: Λίγο νερό στο κεφαλάκι, βρέχουμε τα μαλάκια, το μέτωπο και τα λοιπά. Μια χαρά, έτσι δεν είναι?
1: Και το πίνουμε κιόλας.
0: Άμα το πίνουμε, λέει. Sweet about me. Και Γρηγοράκης εδώ βλέπω. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Τετάρτη.
1: Εθεάθη.
0: Εσύ που είσαι άθης? Ήσαν στα εξωτερικά ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, τον είδα χθες με πολύ δυνατή παρέα.
0: Αντροπαρέα.
1: Με Λευτέρη Ιφαντίδη.
0: Του Γρηγοράκη.
1: Αμέ.
0: Με Λευτέρη Ιφαντίδη.
1: Μπορείς να φανταστείς αυτόν τον εκρηκτικό συνδυασμό?
0: Γρηγοράκης και Λευτέρης Ιφαντίδης.
1: Ναι, αμέ.
0: Πολύ σωστό. Πού τους είδες?
1: Α, δεν μπορώ.
0: Στον Ιφαντίδη.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Α, όχι. Γρηγοράκη, τι λέει εδώ το κοριτσί, όντως είναι αλήθεια, μιλήσατε?
1: Ναι, ναι.
0: Α, μιλήσατε κιόλας?
1: Τι τέλεια. Νομίζεις κρυφά τους είδα?
0: Τέλεια.
1: Σήμερα
0: καλημέρα στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο να στείλω επίσης.
1: Πήρε και τηλέφωνο.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Ρούλης.
0: Α, ήταν που μιλούσα εγώ στην άλλη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Παιδιά, για την επικοινωνία μας 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email για να πάρουν φωτιά. Μόνοι μας μείναμε στα Ερτζιανά, παιδιά. Κάντε μια βοήθεια.
1: Αυτό δώστε είναι ένα αυτό.
0: Κάντε κάτι.
1: Είμαστε οι
0: πάρτε ένα
1: εκπομή
0: τηλέφωνο.
1: Που
0: αλλιώς θα τα βροντίξω όλα και θα φύγω. Κάθομαι που κάθομαι στον καναπέ έκανα 20 ώρες. 15. Να κάθομαι το 24ωρο ολόκληρο τότε. Και όλη τη νύχτα τι έβλεπα, Έλληνα. Πιτόγυρα, πιτόγυρα, πιτόγυρα.
1: Πού τα βλέπεις τα πιτόγυρα, ρε?
0: Σήμερα είναι Τετάρτη και σκέφτομαι να κάνω μία απότολμη, θα λέγαμε, ενέργεια.
1: Δηλαδή?
0: Παράτολμη, θα έλεγα. Γιατί? Παράτολμη ενέργεια.
1: Τι να κάνεις, δηλαδή?
0: Λέω σήμερα να πάω Λιθιά.
1: Πας, μπράβο, φάδερ.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη?
1: 100%, γιατί όχι.
0: Λες να πάω, δηλαδή?
1: Βέβαια.
0: Να το τολμήξω.
1: Να το τολμήξεις. Να τους ενημερώσω.
0: Να βγω λίγο
1: πέρα,
0: έξω.
1: Να τους ενημερώσω εκεί πέρα για να φας, να μην σου βάλουν τα λάτια που
0: εντάξει,
1: δεν πρέπει.
0: Εντάξει, αυτά τα γνωστά, ναι. So και λες να πάω, δηλαδή.
1: Γιατί
0: έτσι
1: να μην πας?
0: Έτσι το σκέφτηκα και εγώ, το σκεφτόμουν τη νύχτα. Σκέφτηκα να πάρω απόψε δύο πιτόγυρα εκεί να τα ευχαριστήσω.
1: Καλά, πιτόγυρα μην πάρεις.
0: Καλά, πιτόγυρα δεν είναι ακριβώς. Ένα σουβλάκι με λίγο πιτούλα,
1: ναι,
0: και ντοματούλα.
1: Να τους ενημερώσω απλά να μην σου βάλουν αλάτι που δεν κάνει.
0: Ναι, αυτό υποσχεθεί.
1: Με την κορτιζόνη και να φας. Και να πας και να φας.
0: Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί, το
0: γιατί
1: λες
0: αύριο αυτό? Έχει Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έχει και ΠΑΟΚ 8 η ώρα. Και ΠΑΟΚ 8 η ώρα Ευρώπη προκριματικά. Και Παναθηναϊκό 9 η ώρα Ευρώπη προκριματικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε δηλαδή και ένα ημιχρόνιο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Και λίγο στο τέλος του ΠΑΟΚ.
1: Αύριο μετά, τώρα αυτά.
0: Ναι, αύριο. Οπότε είστε προσκεκλημένοι μου, κυρία Έλενα. Ενημερώστε σχετικά, παρακαλώ.
1: Θα το βολέψουμε. Να εντάξει. Δούμε.
0: Εκτός και αν έχετε καμιά καλή ιδέα για τίποτα παραλιακά, γιγαντοοθόνες και τέτοια.
1: Όχι, σίγουρα όχι.
0: Δεν έχετε τέτοια εικόνα. Ωραία. Οπότε δεν πειράζει. Και το σπίτι μου, σπιτάκι μου, μια χαρά είναι. Μαζί μας πάντα και η χορηγή μας.
1: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω με Φροντίζω σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, αλλά έχετε στο μυαλό σας, εγώ προσέχω κάποιους ανθρώπους όλο το χρόνο, ρε παιδί μου. Τώρα που θα φύγω διακοπές, πού θα τους αφήσω? Τι θα γίνει? Έχετε το Φροντίζω γι' αυτό και αφήνετε τους ανθρώπους σας τα καλύτερα.
0: Και όχι μόνο για το καλοκαίρι, ξέρετε, έρχεται
1: 365 μέρες
0: Πάσχα,
1: το χρόνο.
0: Ό,τι εποχή φεύγετε.
1: Σας το ξαναλέω, 365 μέρες το χρόνο δεν υπάρχουν διακοπές για μας. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467-50-61-91 και 69-59-22-41-11. Εγώ τι έχω πάθει τις τελευταίες μέρες?
0: Άιντε πάλι.
1: Λοιπόν, ξυπνάω.
0: Ναι.
1: Με κούκο.
0: Με κούκο.
1: Ναι.
0: Κουκου.
1: Υπάρχει ένας κούκος εδώ στη γειτονιά.
0: Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη ούτε το καλοκαίρι, παιδί μου.
1: Τι φέρνουν όμως 2-3. Τους έχω ακούσει πολλές μέρες τώρα.
0: Ξέρω το τροπούνε.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όταν κάνουν αυτοί. Ναι. Τέτοια κάνουν.
1: Λοιπόν.
0: Ξυπνάς με τον κούκο, ρε.
1: Και δεν έχω καλύτερο από αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι ζω στο 2005.
0: Σε υπνοτίζει ο κούκος.
1: Νομίζω ότι είναι 2005 ότι έχουν κλείσει τα σχολεία, ότι είμαι στο Κοσταράζι και η μόνη μου έννοια είναι να ξυπνήσω, να μου κάνει η γιαγιά μου και ο παππούς μου πρωινό και να βρω
0: ένα τοστάκι
1: μου,
0: ωραίο που έκανε.
1: Ένα τοστάκι που έκανε ο παππούς και ένα γαλατάκι εδώ της γιαγιάς μου. Και η μόνη μου έννοια να είναι να βγω να παίξω με τη φίλη μου τη Χαρούλα. Και έχω και κοιμάμαι στο μεσαίο το δωμάτιο στο ξύλινο το κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω κάθε μέρα έτσι και ξυπνάω και

0: γιατί θέλει την ελευθερία του, θέλει το ειδικό του φαγητό.
1: Ειδικό δεν... φαγητό θα το έχω ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόκκος.
0: Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι τα πράγματα αυτά. Είναι λίγο
1: γιατί
0: μπέρδεμα.
1: Γιατί εσύ στις καρδελίνες σου δεν έχεις το φαγητό που πρέπει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, αυτές έχουν. Παίρνουμε μια ποικιλία σπόρων και τα λοιπά.
1: Διάφορα συμπληρώματα.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εδώ ο κούκκος έχει λίγο διαφορετική. Δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά έτοιμα τροφές, κατάλαβες.
1: Και γιατί λίγο... λένε θα σου βγει ο κούκκος αηδώνει.
0: Ο κούκκος αηδώνει γιατί. Ναι, αυτό γιατί το λέμε θα μου βγει ο κούκκος αηδώνει. Δηλαδή το έχουν για παρακατιώνα τον κούκκο. Δηλαδή και το αηδώνει που κελαδάκι είναι πολύ. Ο κούκκος κάνει ένα κουκού, κουκού. Το αηδώνει κάνει 100 διαφορετικές φωνές, κατάλαβες.
1: Αηδώνει.
0: Βεβαίως.
1: Για να ψάξω λίγο. Καθώς ο κούκκος λέει είναι ένα ταπεινό πουλί.
0: Ταπεινό, βεβαίως.
1: Ενώ το αηδόν θεωρείται πιο πολύτιμο και σπάνιο. Οπότε η μετατροπή σπάνιο. Του κούκκου σε αηδόν συμβολίζει τη δυσαναλογία μεγάλο, το δυσανάλογα μεγάλο κόστος.
0: Βέβαια, φυσικά, παιδί μου.
1: Εγώ θέλω κούκκο όμως, δεν θέλω αηδόν.
0: Ένα σε πάρε ευχή τώρα. Πού στο πρώτο κούκκο τώρα.
1: Α, ο Γρηγοράκης μου είπε να σου πω χαιρετισμούς τώρα μου τα...
0: Ναι,
1: για να μην έχουμε...
0: παρεξηγήσεις.

0: Πάμε λίγο και παρακάτω. Μαζί μας πάντα είναι Χελένα και.
1: Μαζί μας είναι και η στήριξη Max τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια. Παίξε τα χέρια.
0: Ετοιμάστε τώρα. Εμείς θέλουμε το δικό μας κατάστημα.
1: Εμπορικό.
0: Εκεί που θα βρούμε τα πάντα, ό,τι και αν χρειαστούμε, όποτε και αν το χρειαστούμε.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου, λοιπόν, με εμπόριο σιδήρου σε μεγάλη ποικιλία, σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδερο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη θερματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε όλες τις διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Μας βρίσκεται δε Σταύρο σε Πελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας δείτε. Θυμηθείτε. Θα πάτε.
0: Θυμηθείτε.
1: Και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85758.
0: Στον κύριο Στράτο μας εδώ να στείλω εδώ που μου στέλνει τα καρπούζια φτιαγμένα με κόκορα. Τι έχετε πάθει όλοι με τα πτηνά σήμερα? Έχει φτιάξει ένα καρπούζι, μια φέτα. Την έχει κάνει σαν γλυπτό και την έχει κάνει το καρπούζι σαν κόκορας να λαλάει. Και μη χειρότερα. Τι έχετε πάθει, παιδιά? Ο Σέπας τι μου λέει εδώ? Άμα δεν βρει κούκο, να τη βρούμε ένα μπούφολε να κάνει τον κούκο. Καλημέρα, τζάμπο
1: πρόεδρο. Θα μας βγει ο μπούφος κούκος.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Χαιρετώ το Σέπα. Χαιρετώ και τη Μένη. Μόλις έρθουν, λέει, λογαριασμοί της ΔΕΗ μετά από τα ερκοντήσια που ανάβουν όλη τη μέρα, παιδιά. Τι ερκοντήσιο είχα ανάψει? Όλη τη χρονιά δεν άναψε ερκοντήσιο. Αυτές τις μέρες, πω Παναγία μου. Χριστέ μου. Και hey, το άτιμο εκεί πέρα, μέρα νύχτα, δεν καταλαβαίνει Χριστό.
1: Όλη τη χρονιά γιατί να τα ανάψεις, ρε Φάδερ?
0: Ε?
1: Όλη τη χρονιά γιατί να τα ανάψεις?
0: Σωστά και αυτό. Μόλις έρθουν οι λογαριασμοί, λέει, και θα πηδήξουμε πιο μακριά και από τον Τεντόγλου. Και ο αγαπημένος Πέρης εδώ λέει καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Από τη νότια παραλία Καστοριάς.
1: Α, ωραία.
0: Α, κύριε Πέρη. Σε μεγάλα μέρη σήμερα. Στα κοσμικά.
1: Κοσμικές παραλίες. Είναι ακριβές ξαπλώστρες, Πέρη, εκεί, για να ξέρουμε.
0: Άρε, Πέρη. Και δροσίζεται, έρχεται.

0: Για το κυματάκι, λίμνουλα, κανονικά όλα. Ο κόσμος περπατάει στην παραλία. Ωραία πράγματα. Και το Ειρηνάκι μας, καλημέρα, καλημέρα Χρήστο Έλενα, και καλά παζάρια φωνάζει.
1: Ναι,
0: ναι παιδιά, είπαμε παζάρια παιδιά. Κάποιοι πρέπει να πήγαν από πολύ νωρίς σήμερα.
1: Το πρωί,
0: λογικά,
1: επειδή
0: ναι.
1: Έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς σήμερα με τον κουκό.
0: Μπράβο.
1: Είχε ένα ωραίο αεράκι.
0: Αυτό το πρόσεξα και εγώ.
1: Τόσο όσο. Έριξε και ένα ψηλό βροχό χθες το βράδυ, κατά τις 12.30.
0: Είδα κάτι αστραπόβροντα.
1: Ναι. Και είχε ένα. Και πρέπει να το δρώσει σε λίγο, να δρώσει σε λίγο την υπόθεση. Οπότε όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Ειρηνάκη, έχω κάτι πράγματα σε σένα, τα έχεις έτοιμα.
0: Μπράβο, Ειρηνάκη, τα έχεις έτοιμα να περάσουμε δηλαδή. Σε καμιά εβδομάδα να τα πάρουμε.
1: Σε καμιά εβδομάδα.
0: Α, είσαι γρήγορη στο να παίρνεις πράγματα. Ή λες τα περάσω και περνάς μετά από ένα
1: όταν
0: μήνα.
1: Όταν μου λέει το Ειρηνάκι, περνάω.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Είσαι τίποτα άλλο. Μετά φεύγω και διακοπές.
0: Ωραία. Μπράβο, Έλληνα. Εσύ πότε φεύγεις διακοπές?
1: Όχι αυτή την εβδομάδα.
0: Όχι αυτή.
1: Την άλλη.
0: Αυτή που έρχεται, όχι.
1: Κοίτα, αυτή τώρα θα είμαι όλη εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη πάλι θα είμαι όλη εδώ.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν έρχεται αυτή η ώρα.
0: Δεν έρχεται.
1: Την άλλη πάλι θα είμαι όλη εδώ. Μετά την παράλληλη δεν θα.
0: Την παράλληλη δεν θα. Ωραία. Για τις ξαπλώστρες δεν ξέρω τι μία, αλλά στον τέταρτο όροφο και στην ασκεπή κάνεις δωρεάν χαμάμ, σάουνα και ό,τι άλλο αγαπάς, λέει ο Πέρης. Ο Μπόμπο...

0: Sway και πάμε παρακάτω, Ελενάκη.
1: Ναι, να πάμε λίγο και Your Look.
0: Έλα φιλενάδες μου.
1: Να πάμε λίγο Your Look, γιατί έχει εκπτώσεις, όπως ξέρετε, τώρα αυτό το διάστημα. Και στο Your Look θα βρείτε καταπληκτικές εκπτώσεις σε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά. Ακόμα και στις νέες παραλαβές θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Στα φορεματάκια μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας, να παίρνουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα ωραία τα καλοκαιρινά. Σε όλα τα καλοκαιρινά μας ρούχα θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Το 50%. Και στα μαγιό. Και στα μαγιό το ίδιο, τεράστια ποικιλία. Αυτή τη στιγμή στο Your Look υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό, κυριολεκτικά. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε κάθε καλοκαίρι να βρείτε, στο Your Look θα βρείτε τεράστια ποικιλία να έχετε να διαλέγετε. Τα παρεό, τα καφτάνια, όλα με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Επίσης, οι ίδιες τόσο μεγάλες εκπτώσεις και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Δηλαδή θα πάρετε φορεματάρα, καλοσχεδιασμένο, καλοραμένο φόρεμα, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, με ωραίο στρώσιμο, με όλα ωραία, σε φανταστική τιμή. Διότι ξέρετε ότι έτσι και αλλιώς έχει πολύ καλές τιμές στο Your Look, φανταστείτε τώρα και με αυτές τις εκπτώσεις. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Και στο e-shop οι προσφορές ισχύουν, έτσι.
0: Βέβαια, πάντα τα e-shop και ειδικά όσους... τώρα το καλοκαίρι, παιδιά που είστε εξαπλωμένοι, ναι, αραγμένοι κτλ.
1: Για όσους μας ακούτε από μακριά,
0: είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γιάννενα, Χαλκιδική, μου έστειλε Εύα χθες από την Χαλκιδική ότι μας ακούνε.
0: Έλα,
1: και
0: ρε.
1: Η Χαλκιδική είναι αντένες.
0: Καλημέρα και η Χαλκιδική.
1: Και ξέχασα να τις πω χθες καλημέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, μπαίνετε yourlook.gr και κάνετε τα ψώνια σας.
0: Λοιπόν, πρωί ξυπνήσαμε και μια είδηση, τον γνωστό ποινικολόγο, τον ξέρετε, τον Σταύρο Γεωργίου. Βγαίνει τον γνωστό δικηγόρο, βγαίνει σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Άμα τον δεις φωτογραφία θα τον καταλάβεις σίγουρα. Βρέθηκε νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό με στο γραφείο του. Ναι, είναι δολοφονημένος. Βρήκαν οι κόρες του.
1: Τι λες?
0: Και είναι μια μυστήρια υπόθεση με την οποία ξεκίνησε. Σταύρος Γεωργίου, γνωστός ποινικολόγος. Πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός. Παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο.

0: Χθες είχαμε. Ναι, το ξέρεις, αφού είναι πάρα πολύ γνωστός. Χθες είχαμε περιφερειακό συμβούλιο, παιδιά. Περιφερειακό συμβούλιο για τις σαρκούδες. Τα πάνε εκεί, ήταν και ο κύριος Ζούπας, ήταν και ο κύριος Σαββόπουλος. Είπαν, είχαμε τοποθετήσεις. Οπωσδήποτε θα κάνουμε αναφορές στην εκπομπή σήμερα. Τι έγινε χθες με τις σαρκούδες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως επίσης χθες σας μεταδώσαμε πρώτη από εδώ από το σταθμό τις υποψίες που υπάρχουν για ένα κρούσμα ευλογιά σε χωριό του νομού μας. Θα δούμε τι γίνεται σήμερα και τι νεότερα υπάρχουν για αυτήν την υπόθεση. Τι μπορεί να σημαίνει για το νομό μας μια τέτοια. Τι μπορεί να σημαίνει. Είναι μια πολύ δυσάρεστη, αν συμβεί οριστικά, μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, σήμερα τι είναι, Τετάρτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Αύριο τι είναι.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Τι γίνεται αύριο Πέμπτη, Έλενα.
1: Τι γίνεται αύριο Πέμπτη.
0: Αύριο Πέμπτη, παιδιά, ανακοινώνονται. Αγαπητοί μου γονείς και παιδιά. Αύριο Πέμπτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με το καλό αύριο τα παιδιά σας. Γιατί πρέπει και να το δεις. Δηλαδή τώρα τα παιδιά πάνω κάτω, ρε παιδί μου, εντάξει. Ίσως αυτοί που είναι κάπου στο όριο και δεν ξέρουν τι θα συμβεί, κατάλαβες, κάπου εκεί. Λίγα παιδιά, νομίζω. Αλλά, άλλο είναι να το υποψιάζεσαι και άλλο να το δεις και γραμμένο. Αύριο η μεγάλη μέρα των παιδιών ανακοινώνεται η βάση εισαγωγής και φυσικά θα ρίξουμε τη ματιά μας και αύριο σε αυτό το θέμα, διότι έχουμε και τα δικά μας πανεπιστημιακά τμήματα εδώ. Να δούμε και εμείς εδώ πώς πάνε οι βάσεις. Τι κόσμο θα φέρουμε από το Σεπτέμβριο. Lost in pain, oh baby, baby, oh baby, hey baby. Μπιγκάλης, είναι ο Κώστας Μπιγκάλης και το συγκρότημά του από τα 80's. Θες να πω και χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, Χέλενα.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης έχει σήμερα γενέθλια. Ο Γιώργος έχει γενέθλια. Ο Αντώνης. Ο Παναγιώτης. Η Ευδοκία. Η Λίτσα. Ο Δημήτρης. Η Μαρία. Ο Βασίλης. Και ο Δημήτρης Ζαρογιάννης. Χρόνια πολλά, παιδιά, να σας χαιρόμαστε, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και σε λίγο θα πάμε και στα σε εορτές για σήμερα, λογικά, έτσι. Να μην το ξεχάσω, ναι. Μόνο επειδή είπα για τις αρκούδες νωρίτερα, τέθηκε ακόμη και ζήτημα θανάτωση των αρκούδων στο περιφερειακό. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά γιατί.
1: Πού ήταν χθες, ξέρεις, η αρκούδα?
0: Πού ήταν χθες?
1: Στο τυχιό έξω από το σπίτι μας.
0: Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.

0: θανάτωση των ζώων μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, όμως εμείς θεωρούμε ότι αρχικά θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα, δήλωσε ο κύριος Κασαπίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Ο εισηγητής του θέματος, Δημήτρης Σαββόπουλος, μίλησε για αλλαγή θεσμικού και νομικού πλαισίου, κάνοντας αναφορές για το τι συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες με τις θανατώσεις των ζώων, ενώ πιο ξεκάθαρα για το θέμα έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Παναγιώτης Κεπαψόγλου, που αυτό το θέμα ξέρετε πόσο ψηλά το έχει πάει. Ο οποίος έκανε αναφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία ξέρει από το προστατευτικό πλαίσιο ειδικές περιπτώσεις ζώων που απειλούν την δημόσια ασφάλεια, αναφερόμενο στις συνθήκες βάσει των οποίων επιτρέπεται η θανάτωση των άγριων ζώων. Και Παψόγλου λοιπόν, επικαλούμενος και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πάει και σε αυτό το κομμάτι, ζωηρεύει το πράγμα. Εδώ είμαστε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά στην εκπομπή μας σήμερα, παρά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγία μου.
0: Τι να σε κάνω. Να, οι ανημιστήρες δουλεύουν στο φουλ. Αρκοντήσιο δεν έχουμε εδώ μέσα. Αρκουδήσιο άμα είχαμε.
1: Αρκουδήσιο,
0: θα ήμασταν στο κλίμα των ημερών και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και χωρικό όμως έχουμε.
1: Έχουμε και φροντιστήριο αιχμή, αφού έπιασες και τα θέματα των σχολών.
0: Αύριο οι βάσεις.
1: Όχι οι βάσεις. Ναι,
0: οι βάσεις εισαγωγής.
1: Οι σχολές επιτυχίας. Ναι. Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο αιχμή. Τα παιδιά μας τα πήγαν εξαιρετικά φέτος, οπότε φαντάζομαι ότι μειώνεται λίγο το άγχος τώρα για το τι θα γίνει αύριο. Στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας 16, 15,5, 15,3. Και η μαθήτριά μας, να σου πω, στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθήλωκα, πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πραγματικά, και στους πρώτους, αλλά και γενικότερα στα παιδιά που έδωσαν παραπάνω και από αυτό που μπορούσαν. Οπότε αύριο με πολύ χαρά περιμένουμε τα αποτελέσματα, να δούμε σε ποιες σχολές εισήχθησαν. Φροντιστήριο αιχμή. Οι επόμενοι έχουν ξεκινήσει, έτσι. Έχουμε θερινά τμήματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα ψαλισμένοι, οπότε θα πω 21.
0: Όχι, 23,6 η βαθμή του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Antennas FM 93,6. No, I turned wrong.
0: Left your heart torn. Is that what devils do? Επιστροφή στην εκπομπή μας, παιδιά, περάσαμε και τις 9.30. Στην Ολυμπιακάρα μου τον Νίκο τον Κοτόπουλο να στείλω την καλημέρα μου. Μια καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια. Με υγεία. Γεια σου Νικόλα μου. Να σας πω, όχι Έλενα, μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε και σε μια τάξη. Επειδή σήμερα θα κινηθούμε μεταξύ αρκούδων Περιφερειακού Συμβουλίου και κρούσματος ευλογιά στο νομό μας. Λίγο μετά τις 10 να κανονίσουμε να είναι εδώ ο κύριος Σαββόπουλος. Μετά το διάλειμμα των 10, ο κύριος Σαββόπουλος εδώ και για τα δύο θέματα.
1: Εδώ.
0: Εδώ, όχι εδώ, εδώ. Από το τηλέφωνο εδώ. Εντάξει. Να πω πάντως ότι για το κρούσμα, παιδιά, δεν έχουμε, θα λέγαμε, την επιβεβαίωση από το εργαστήριο, αλλά όλα δείχνουν, δηλαδή κατά 99,9% είναι ευλογιά, αυτή είναι η εκτίμηση. Δεν έχουμε όμως να το έχουμε γραμμένο στο χάρτη ακόμα. Ίσως το απόγευμα. Ακόμη και αύριο ίσως μπορεί να το έχουμε επισήμως στο χαρτί. Αλλά αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι τι σημαίνει από εδώ και πέρα και τι θανατώσεις έρχονται τώρα, ό,τι βλέπουμε σε άλλα μέρη και μας πιάνει την ψυχή πραγματικά. Θα τα ζήσουμε και στον νόμο Καστοριάς. Τι θα συμβεί εδώ τώρα. Λογικά θα πάμε και κτηνιατρικές, θα πάμε και θέλω να πάμε και Θωμό Μόσχο με την ευκαιρία αυτή σήμερα, Έλενα. Δυσάρεστη. Και μαζί μας πάντα είναι και σήμερα.
1: Μαζί μας και σήμερα. Α, πού θα σε πάω, πού θα σε πάω, πού θα σε πάω. Σήμερα Τετάρτη, σωστά.
0: Όπου και να με πας, έρχομαι και δέχομαι.
1: Την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή.
0: Πέμπτη γιορτή ντομάτας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής, λοιπόν, μας προσκαλεί ακριβώς την πέμπτη γιορτή ντομάτας σε μια βραδιά γεμάτη γεύση, τραγούδι και χορό. Μαζί μας ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης. Και γιατί θα μου μείνετε οι υπόλοιποι παραπονεμένοι, όσοι δεν είστε πόντοι. Και χάλκινα ηχοχρώματα την ίδια βραδιά σε ένα πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει όλους. Κλείστε από τώρα λοιπόν την ημερομηνία, μην κανονίσετε τίποτα άλλο. Τετάρτη 29 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα ακριβώς, στη Φωτεινή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η Πέμπτη Γιορτή Ντομάτας. Στη Φωτεινή, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους.

0: πάμε και παρακάτω, Έλληνα, πού θα μας ταξιδέψεις?
1: Θα σας πάω και στη σύμπλευση στα παιδιά μας, το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Πάμε λίγο και σε γιορτές σήμερα. Έχεις κάτι να μας υποδείξεις, έχεις κάτι, κάποια υποψία?
1: Έχεις κάποια δουλειά?
0: Κάτι στέλνω εδώ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, εμένα το δικό μου ημερολόγιο, δεν ξέρω τι λέει το δικό σου.
0: Ναι.
1: Λέει Μαγδαληνή και Μαρκέλα σήμερα.
0: Μαρκέλα, κάτω στην Αγία Μαρκέλα που έλεγε ο. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, Μητροπάνος?
1: Και Μαγδαληνή, αν είναι Μαγδαληνή σήμερα, έχουμε πολλές Μάγδες.
0: Ναι, για να δω. Μισό λεπτάκι να δω τι λέει το δικό μου το ημερολόγιο. Λέει Μαγδαληνή. Βεβαίως. Γιορτάζει Μάγδα σήμερα, παιδιά. Η Μαγδούλα και η Μαγδαλένα. Η
1: Μαρία
0: Μαγδαλένια
1: Μαγδαλένα.
0: Και η Μαγδαλή, η Μαγδάλο.
1: Ωραίο.
0: Η Μαγδαλένια, η Μαγδαλή, η Μαγδάλο, η Μαριλένα, η Μάρια Λένα, η Μαρία Ελένη, η Μαρκέλα, που είπες και εσύ.
1: Ναι.
0: Κάτω στην Αγία Μαρκέλα, ναι, το θυμάμαι. Του Μούτσι πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι με τον Μητροπάνο, αν δεν κάνω λάθος. Μαρκελή, Μενέλαος, Μενέλαος, Λουντέμις.
1: Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
0: Ένα παιδί μετράει τα άστρα, ακριβώς. Αυτά, παιδιά, σήμερα από γιορτές. Άρα, Μάγδα, έχουμε πολύ πράγμα, έτσι. Είναι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Της Μυροφόρου. Εντάξει. Και της Αγίας Μαρκέλης της Παρθενομάρτυρος.
1: Μάλιστα.
0: Για λέγε τώρα, Μάγδα. Χαμός από Μάγδες. Χαμός από Μάγδες. Παιδιά, σας περιμένουμε εδώ. Χρόνια σας πολλά. Μετά τα Happy Birthday to You έρχονται και οι ονομαστικές γιορτές από ό,τι βλέπω εδώ. Να χαίρεστε την ημέρα σας.
1: Η Μένη εδώ σχολιάζει.
0: Παρακαλώ.
1: 70 ευρώ το σετ ξαπλώστρες, λέει.
0: Πού ρε?
1: 70 ευρώ το σετ ξαπλώστρες. Άσε, θα ξαπλώσω στον ψυχολόγο που έχει και κλιματισμό.
0: Μπράβο. Πραγματικά αυτό με τις ξαπλώστρες, παιδιά, δεν μπορέσαμε να το αντιληφθούμε. Τις περισσότερες των φορών, έτσι, δηλαδή, ξαπλώστα, ωραία, γιατί πρέπει να δίνεις, να πω ένα συμβολικό, ρε παιδί μου, πάει στο καλό. 70 ευρώ το σετ και 100 και φυσικά στα πολύ χλιδάτα.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Και πολύ παραπάνω, όχι απλά παραπάνω. Συμβαίνει εδώ.
1: Και ξέρεις τι, εμένα δεν με ενοχλεί το 100 ευρώ εξαπλώστρα, δεν θα πάω. Με ενοχλεί το 100 ευρώ εξαπλώστρα και μόνο εξαπλώστρα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εάν έχει και μέσα. Δηλαδή...
0: Φέρε και ένα ξηρό καρπό, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι. Τι ξηρό καρπό, μόνο με 100 ευρώ ξηρό καρπό θες εσύ μόνο.
0: Ξηρό καρπό και ένα ρο. Τουλάχιστον.
1: Θέλω
0: αυτό.
1: Να πω, να είναι τουλάχιστον. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω αν μου πούν ελάχιστη κατανάλωση 100 ευρώ.
0: Ελάχιστη κατανάλωση.
1: Δεν λέω ότι θα το έκανα, αλλά λέω ότι τουλάχιστον.
0: Έχει μια λογική.
1: Έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα 100 ευρώ που θα δώσω να τα φάω κιόλας, όχι απλά.
0: Γιατί
1: να κάνω.
0: Γιατί εκεί πληρώνει τα ντερά του κτλ.
1: Βέβαια. Αλλά αυτό αέρα μόνο του ξαπλώστρες με ενοχλεί πολύ, δεν ξέρω.
2: Αντένες 936.
0: Μπάιλα, Μορένο. Μπάιλα, μπάιλα. Μορένα, Μορένο είπα. Συγγνώμη.
1: Μορένο, μωρέ.
0: Χαιρετώ τον Παναγιώτη, το κεφαλάρι μας, την καλημέρα μας. Ρε κεφαλάρι, Αγία Παρασκευή.
1: Έρχεται.
0: Μινι μάρκετ έρχεται.

0: Και κάτω των 17 ετών πάντα πατίνια τα περίφημα, έτσι το είδες αυτό?
1: Αλήθεια.
0: Βγήκε νόμος από χθες βεβαίως, ψηφίστηκε. Κάτω από 17 χρονών δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα πατίνια τα οποία τρέχουν στον δρόμο, ξέρεις, αυτά που
1: ναι.
0: τα βλέπουμε εκεί. Τα... Ήρθε κάποτε μια εταιρεία και εδώ στην Καστοριά, αν θυμάσαι.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα νομίζω.
0: Υπάρχει ακόμα,
1: που
0: δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είσαι 17 ετών, δεν υπάρχει πια η ανωνυμία.
1: Και πώς το...
0: Έχει πρόστιμα, έχει...
1: Πώς το αντιλαμβάνονται ότι είναι κάποιος 17?
0: Την ταυτότητά του.
1: Ταυτότητα.
0: Θα γίνει επώνυμο τώρα το... Και να θες να πας να αγοράσεις ένα πατίνι, θες να κάνεις δώρο εσύ στο παιδί σου ένα πατίνι.
1: Θέλω.
0: Άγια σου. Εκεί που θα πας να τα αγοράσεις, δεν γίνεται αν δεν είναι 17.
1: Στην ενοικίαση όμως πώς θα γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Θα πρέπει να βάζεις ταυτότητα.
0: Στην ενοικίαση λογικά θα πρέπει να βάζεις μια ταυτότητα. Ναι, κάπως θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτός που είναι πάνω.
1: Και πώς θα γίνει.
0: Και στον έλεγχο. Και σε έναν έλεγχο. Μπορεί να μην βάζει ταυτότητα. Σε σταματάει εδώ ο αγαπημένος μου τροχονόμος. Γεια σας, Έλενα.
1: Δεν μπορούν να είναι οι τροχονόμοι παντού όμως.
0: Γεια σας.

Και μετά τη δουλειά λέει βουθιά, αχ δροσιά. Ναι, ποτίζει και ο Μάκης πρωτοκορυφαίος. Έλα ρε Μάκη γίγαντα, άντε αγόρι μου, βάρα. Καλή εκπομπή μας εύχεται, καλή δουλειά και σε σένα Μάκη μου. Θα ψηθεί ο τόπος και σήμερα. Βράζει ζέστα, βράζει.

Και πάμε και με έναν Lenny Kravitz, Fly Away. Ροκάσου σκηνοθέτη σήμερα, ε. Είναι εξαιρετικός. Έχω βάλει γεμιστά να γίνονται στο Port Bagage. Σε κάνα μισάωρο θα πάω να κοιτάξω. Έτσι, μπράβο παιδιά. Γεμιστά αφήστε στο Port Bagage. Κάνα παιδί, μην ξεχάσετε μέσα παιδιά. Και σκάσει κανένα σκυλάκι. Πάρα πολύ προσοχή και σε αυτά τα ζητήματα αυτό το καιρό. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο.

0: πάμε, πάντα χορηγοί μας εδώ μαζί μας.
1: Ναι, να πάμε και Γέρμας Φάρμ, Father.
0: Θα πάμε Γέρμας Φάρμ να στείλω χαιρετίσματα, μην ξεχάσω και στο φίλο τον Στέφανο, γιατί όλο τον ξεχνώ. Γέρμας Φάρμ, το πιτανόστιμο κρεπολί μας στην Αλεύχη με όλα δεκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Φέρτε μου τα καναδέρνα, σβήνω τις φωτιές όλο το καλοκαίρι, ψήνω Γέρμας Φάρμ. Ένα κρεοπωλείο ανανεωμένο, ανακαινισμένο, γυαλισμένο, καλοδουλεμένο, τα παιδιά μας εκεί τα φοβερά. Καλημέρα στο χασάπι της καρδιάς μας. Εγγυημένο, η πρώτη ποιότητα εδώ, τα πάντα όλα. Γεια σου Αγνή μου, χασάπισά μου. Γεια σου ρε σειρά, 89 αλφαϊστόρε. Θα σέβεστε όλοι ρε. Ο χειρουργός μου είναι εκεί, την καλημέρα μας, καλό καλοκαίρι παιδιά. Καλά ψησίματα, Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
1: Να σας
0: όταν
1: πω...
0: λέει ο Ρέμος, λέει, έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή, να φανταστώ εννοεί αυτή του ψυγείου, Μάλιστα αυτή.
1: Τώρα τι σε έχει πιάσει με τα ανέκδοτα.
0: Ναι,
1: τι φασούλα περνάμε.
0: Προχωράμε.
1: Να σας πω ότι θυμάστε για τη δράση που σας έλεγα, το γυμναζόμαστε παίζοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια αλλαγή λόγω καύσωνα. Σήμερα Μανιάκους. Το μέρος μένει το ίδιο, γήπεδα πρώτου δημοτικού, αλλά πάμε 7 με 8 το απόγευμα για όλες τις ηλικίες. Ήταν νωρίτερα, αλλά με αυτή τη ζέστη φυσικά δεν θα περισσότερο θα ζοριστούν τα παιδιά παρά θα περάσουν καλά. Οπότε πάμε 7 με 8 το απόγευμα για παιδιά όλων των ηλικιών. Και στη Μεσοποταμία, στα γηπεδάκια, επίσης το μέρος μένει ίδιο, αλλά αλλάζει ώρα, 8.30 με 9.30. Να δροσίσει, να είμαστε ωραία, να παίξουν τα παιδιά, να γυμναστούν, να περάσουν καλά μαζί με τους γονείς τους, να περάσουμε και δημιουργικό χρόνο μαζί. Πολύ ωραία δράση και για Μανιάκους και για Μεσοποταμία σήμερα, όπου σας βολεύει να πάτε.

0: Με Μότζο και Lady θα πάμε για το διαλυματέσιο να κλείσουμε πρώτη ώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Χελένα,
1: Father μου.
0: Έλα, έχουμε λίγο χρόνο να πάμε και μετά το διάλειμμα. Θυμίζω, Δημήτρης Σαββόπουλος εδώ, και για το θέμα της αρκούδας που συζητήθηκε χθες, που υπόθηκαν πάρα πολλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν συγητής και ο κύριος Σαββόπουλος. Ο κύριος Κεπαψόγλου επικαλείται ευρωπαϊκή νομοθεσία, προτείνει για την προστασία των ανθρώπων και ακόμη και θανατώσεις αρκούδων. Αλλά βέβαια έχουμε και το κρούσμα της Ευλογιάς που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί 100% σε χωριό του νομού μας, σε κτηνοτροφική μονάδα, αλλά όλα δείχνουν ότι θα βγει θετικό. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, δύσκολη κατάσταση για το νομό. Πάμε, Ελενάκη.
1: Πάμε, Father, να πάμε και γιορτέο που είναι μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργους.
0: Αυτός είναι, ρε παιδάκι μου, είναι λίγο βεβαιός. Α, μπράβο, είναι για... Σιγά, σιγά, παιδί μου, σιγά. Σιγά, σιγά. Σιγά τώρα γράφουν, λέμε.
1: Δεν έχω πατίνι. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλα, παιδιά, πριν πάτε διακοπές, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Και για το φινάλε, τι σου έχω.
1: Τι μου έχεις.
0: Για πες. Εσύ τι μου έχεις. Για να κλείσω.
1: Τι εννοείς.
0: Χορηγό.
1: Α, βρήκες ένα λεπτάκι και είπες να μου δώσεις το λόγο.
0: Βρήκα ένα λεπτάκι και είπα να στο εκμεταλλευτώ.
1: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες, διότι έχω κτέλ για τη συνέχεια και να πάμε καμία έτσι καλοκαιρινή εκδρομούλα σε ωραίες θαλασσίτσες. Φύγαμε λοιπόν αυτό το Σάββατο για Σιβωτά με 15 ευρώ το άτομο. Αλλά σας έχω και την πρώτη εκδρομή για το μήνα Αυγουστό. Ωραία. Κυριακή 2 Αυγούστου, διπλή αναχώρηση, παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο και Αμμουδιά Περβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Ξεκίνησαν και του Αυγούστου οι εκδρομές να ανακοινώνονται, οπότε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας 82 657 ή 69 45 45 52 55.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nikon.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Antennas FM 93,6.
1: Θα μου πεις τώρα τι με έπιασε, ε?
13: Τι σε έπιασε?
1: Τι με έπιασε? Να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα, με τη Μέρι Λίντα.
13: Ποιο της Μαμπό?
1: Πέθανε η Μέρι Λίντα. Πέθανε και η Μέρι Λίντα.
13: Όχι, ρε παιδιά.
1: Αλλά αυτή η χρονιά είναι, παιδιά, απίστευτη, ε. Η τραγουδίστρια δίπλα στο, για πάρα πολλά χρόνια, στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη. Έχω δει Μέρι Λίντα στο ακρόαμα στο Άργος.
13: Τι λες?
1: Κι όμως ναι.
13: Όπω και τη συζητούσαμε προχθές μεταξύ για κάποιον.
1: Τη Μέρι Λίντα.
13: Ναι, ένα τραγούδι ακούσαμε και με ρώτησε ο Δανιανός. Ποια το έλεγε αυτό? Και του λέω η Μέρι Λίντα. Ένα που.
1: Μάλιστα.
13: Όχι πολύ γνωστό. Δεν θυμάμαι ποιο. Και του λέω νομίζω η Μέρι Λίντα. Και το έλεγε του η Μέρι Λίντα. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή.
1: Μάλιστα.
13: Παρασκευή κάτι να κάνουμε.
1: Να βάλουμε κάτι από Μέρι Λίντα. 91 ετών

Και προσέξτε φίλε, όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί τώρα στον ουρανό, έτσι, τι φωνάρες, τι συναυλία θα μπορούσαν να κάνουν στους ουρανούς. Μεριλίντα, σήμερα το πρωί μας χαιρέτησε από αυτόν τον μάταιο κόσμο και πέρασε και η ίδια στο Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων τραγουδιστριών και τραγουδιστών.

0: συνέχεια λογικά. Πρώτα τον Χιώτη θα πάω να βρει,
1: νομίζω...
0: Λογικά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας που είναι αρκετά σοβαρά και σήμερα, παρά το γεγονός ότι καίγεται ο τόπος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι καύσονες και υψηλές θερμοκρασίες μας έχουν καταπονήσει τις τελευταίες μέρες. Κύριε Σαββόπουλε, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα Ελένα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Σαββόπουλε.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Είμαστε καλά.
0: Δεν ξέρω από τι να ξεκινήσω. Έχουμε δύο θέματα. Ήσασταν εισηγητής χθες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το τεράστιο θέμα των αρκούδων, που από τον κύριο Κεπατσόγλου τέθηκε ακόμη και ζήτημα θανάτου, σαν απειλείται η ανθρώπινη ζωή, επικαλούμενος ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλήσατε κι εσείς, μίλησαν και από το κίνημα ο κύριος Ζούπας. Αλλά από την άλλη, φαίνεται να έχουμε και ένα κρούσμα ευλογιάς στον νομό Καστοριάς, το οποίο μας πιάνει πραγματικά τεράστια στεναχώρια και πίκρα και μεγάλη αβεβαιότητα, αν επιβεβαιωθεί τελικά, που μάλλον θα επιβεβαιωθεί και τυπικά στο χαρτί, σήμερα το μεσημέρι, το αργότερο ως αύριο. Ξεκινήστε εσείς από ό,τι θέλετε για να ξεκινήσουμε και τη συζήτησή μας.
2: Εντάξει, όπως είπατε κύριε Νατζούλη, ξεκινάμε με το πιο σοβαρό που είναι επίκαιρο, είναι... Η ιστορία με το ενδυνάμει πιθανό κρούσμα.
0: Ενδυνάμει, όπως το λέτε, ναι.
2: Στην Καστοριά μέχρι το μεσημέρι, σήμερα αργά το μεσημέρι, αύριο το πολύ το αργότερο. Έχουμε και επίσημα το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι οι ενδείξεις και σύμφωνα με την εμπειρία που έχουν οι κτηνοί ιατροί μας που επισκέφθηκαν χθες στην κτηνοτροφική μονάδα που είναι στο Γέρμα, φαίνεται ότι είναι ευλογία, αλλά...
0: Είναι μια μονάδα μεγάλη, έχει πρόβατα, κατσίκια, τι έχει αυτή η μονάδα?
2: Αυτή η μονάδα είναι με πρόβατα γύρω στα 170.
0: 170 πρόβατα, μάλιστα.
2: 170 πρόβατα, ναι.
0: Μια μικρή σχετικά μονάδα, τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι, θα περισσεύει το πρίγκι στην κτηνιατρική υπηρεσία, βέβαια, ας πούμε υπάρχει και η αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Ζημπίδη.
0: Ναι.
2: Έγινε μια συζήτηση με τον διευθυντή εδώ της υπηρεσίας μας, τον κύριο Αναστασάκη, όπου από εχθές η περιφέρεια έχει ζητήσει ήδη προσφορές για να είμαστε έτοιμοι για το αν τελικά αποδειχτεί εργαστηριακός έλεγχος, θα πρέπει μέσα στις 72 ώρες από το επίσημο του εργαστηριακού να γίνει θανάτωση των ζώων και η ταφή όσο το δυνατόν πλησιέστερη περιοχή, και σε αυτό δηλαδή η υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι θα είναι έτοιμη, περιμένουν το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, κύριε Νατσούλη, την ιατρική μας υπηρεσία που είναι πραγματικά παράδειγμα όλα αυτά τα χρόνια, ήδη από χθες προσπαθεί να βρει συνεννόηση πάντοτε με τον κτηνοτρόφο, ποια είναι τα αίτια τελικά, δηλαδή αν, ας πούμε, αν αγόρασε κάποιο κρυάρι, ξέρω εγώ, τις τελευταίες μέρες.
0: Να κάνουμε την ειχνηλάτηση, πώς ήρθε αυτή η ευλογιά τώρα στο κομπάδι του.
2: Αν αγόρασε ζωοτροφές, αν τέλος πάντων... Ναι, είναι κάτι το οποίο για την ώρα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αίτια, γιατί η Καστοριά μας μέχρι και προχθές δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν τελικά μπορούμε να βρούμε τα αίτια. Εκείνο όμως που

0: όπου θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο φόβος μας είναι να μην έχουμε και κάποιο κρούσμα εφόσον αυτό διαπιστευτεί εργαστηριακά και θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα. Θα γίνουν δύο ζώνες προστασίας, 5 και 20 χιλιομέτρων. Αλλά από ό,τι ξέρω, όλος ο νομός πλέον θα μπει σε μια.
1: Εδώ ερχόμαστε τώρα γιατί μας αντιστοιχεί αυτή η ιστορία. Γιατί να υπενθυμίσω βέβαια ότι από την ευλογιά δεν επηρεάζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ένα άρρωστο ζώο, αν το καταναλώσει, δεν θα πάθει τίποτα άνθρωπος. Η ζημιά ποια είναι? Η ζημιά είναι ότι όπως βλέπουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό το κοπάδι τώρα θα πρέπει να θανατωθεί. Και ό,τι άλλο βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, αν βρεθεί κάτι. Καταστρέφονται άνθρωποι, καταστρέφονται ουσιαστικά οι επαγγελματίες.
0: Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, κύριε Νατσούλη. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Ας πούμε, η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα δεν έχει περίφραξη. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμα κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν περιφράξεις. Τι σημαίνει στην περίπτωση αυτή? Δηλαδή, αν ας πούμε τηρηθούν τα μέτρα, όχι αν πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα, και λέμε ότι δεν πρέπει να φροσκάνε, φανταστείτε τώρα ένας κτηνοτρόφος ο οποίος δεν έχει περίφραξη. Δηλαδή, δεν μπορεί ούτε από τη μάντρα μέσα δηλαδή, να βγάλει τα ζώα, να είναι σε έναν άπλιο χώρο, ο οποίος όμως είναι περιορισμένος και περιφραγμένος. Δεν είναι πολλές αυτές οι μονάδες, αλλά η συγκεκριμένη μονάδα, ας πούμε, δεν είχε περίφραξη. Από εκεί πέρα ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Είναι καλοκαίρι, το οποίο ακόμα υπάρχει η πρασινάδα έξω, δηλαδή αυξάνει το κόστος καλλιέργειας. Το ζωικό κεφάλαιο δεν μπορεί να κινηθεί και είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι διαφορετικός από ό,τι θα ήταν σε έναν φυσικό προσκότοπο. Και οι αποζημιώσεις δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνουν γρήγορα, ας πούμε, στον κτηνοτρόφο ο οποίος έχει υποστεί την ζημία, αλλά συνήθως καθυστερούν ένα χρονικό διάστημα. Τώρα ελπίζουμε, ξαναλέω, φαίνεται ότι είναι εργαστηριακά, το εργαστηριακό αποτέλεσμα το περιμένουμε, φαίνεται ότι είναι κρούσμα ευλογιάς. Ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλο κοπάδι. Η υπηρεσία από χθες είναι σε εγρήγορση και σε επαφή και με τον κτηνοτρόφο και με τους άλλους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε. Είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που είναι το εργαστηριακό αποτέλεσμα θετικό να γίνει γρήγορα η θανάτωση του κοπαδιού και η ταφή. Αυτό προβλέπει ο τέτοιος.
1: Αυτό είναι μια άμεση διαδικασία για να τα βάζουμε λίγο στη σειρά τους τα πράγματα. Από τη στιγμή που θα έχουμε το μεσημέρι και επισήμως το χαρτί που θα λέει είναι ευλογιά, είναι άμεσες οι διαδικασίες ότι αυτό το κοπάδι πρέπει να θανατωθεί? Τα 170 πρόβατα που μας είπατε.
0: Πρέπει σε 72 ώρες να θανατωθεί.
1: Σε 72 ώρες.
0: Ήδη ζητηθήκαν από 2-3 ενδυνάμει εργολάβους, αναδόχους που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά προσφορά για τιμές για μια αντίστοιχη περίπτωση για να έχουμε αυτή την ετοιμότητα. Κάποιες περιπτώσεις, αν δεν έχει λυθεί το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά τον ανάδοχο, μπορεί να καθυστερήσει και 1-2 μέρες.
1: Κύριε Σαββόπλο, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί το έχω μεγάλη περιέργεια. Θυμάμαι όταν είχαμε τα θέματα της Κοζάνης, υπήρχε κάποια συνεργεία σε εισόδους εδώ στην Καστοριά που ράντιζαν αυτοκίνητα κτλ. Έκαναν απολυμάνσεις. Γιατί σταμάτησαν αυτές οι απολυμάνσεις?
0: Ένα σούρι, οι απολυμάνσεις είναι αρκετές μέρες που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουν. Δηλαδή δεν είχε σταματήσει ένα διάστημα, δεν ξέρω τώρα, πριν 2-3 μήνες, γιατί είχε λήξει η προηγούμενη σύμβαση. Επειδή είχε υπήρξε ένα θέμα μεταξύ.
1: Και εκεί έμεινε ένα κενό όμως για να μπει η αρρώστια στο νομό μας.
0: Έμεινε, όχι, μην λέμε τέτοια. Αυτό έγινε.
1: Πώς μπήκε από τον αέρα?
0: Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω ίσως οι απολυμάνσεις δουλεύουν κανονικά. Η συγκεκριμένη ασθένεια εμφανίζεται από 7 ως 21 μέρες, τα συμπτώματα εμφανίζονται από 7 ως 21 μέρες μετά από την προσβολή. Εδώ τώρα, ας πούμε, το συγκεκριμένο κοπάδι, φαίνεται ο κτηνοτρόφος να λέει ότι τουλάχιστον 4 μέρες παρουσιάζουν τα συμπτώματα και δεν είναι ένα πρόβατο, είναι αρκετά λίγο παραπάνω από τον αριθμό των 1. Φαίνεται όμως, σύμφωνα με την εμπειρία του κτηνιάτου, ότι ήταν παραπάνω από 4 μέρες τα συμπτώματα. Προφανώς, τέλος πάντων, δεν πίστευε ότι είναι ευλογιά και έφτασε σε προχωρημένο σημείο για να έρθει σε επαφή με την κτηνιατρική για να πάει και να ελέγξει. Δηλαδή τα συμπτώματα αυτά στο κοπάδι είναι περίπου μιας εβδομάδας, 8 ημερών.
1: Μάλιστα. Έχω και μια ακόμη απορία. Δείγματα πήρατε από ένα συγκεκριμένο πρόβατο του ανθρώπου αυτού στο γέρμα, από αυτή τη μονάδα, ή πήρατε είναι από περισσότερα
0: ερώτηση,
1: ζώα?
0: Είναι μια ερώτηση που δεν την έχω κάνει, αλλά πήρανε σίγουρα από το πρόβατο που είχε τα περισσότερα εφανή χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος να σας απαντήσω.
1: Ο άνθρωπος αυτός σε τι κατάσταση είναι, κύριε Σαββόπουλε? Δεν ξέρω.
0: Πολύ στεναχωρημένος. Ο Γέρμας είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό της περιοχής Καστοριάς. Δηλαδή είναι ένα πλήγμα για τον ίδιο.
1: Υπάρχουν και οι μεγάλες μονάδες, να υπενθυμίσουμε, αλλά υπάρχουν και οι μικρές μονάδες σαν αυτή που συζητάμε.
0: Μονάδες, ναι.

0: πολύ στεναχωρημένο.
1: Ο άνθρωπος καταστρέφεται αυτή τη στιγμή.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη ζημία, ναι.
1: Και πώς θα αντικαταστήσει το κοπάδι, δηλαδή εδώ τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Σαββόπουλος είναι μέσα σε 72 ώρες. Πρέπει, αν έχουμε και εγγράφως θετικό κρούσμα, να θανατωθούν και να θαυτούν 170 ζώα. Σωστά.
0: 170 ζώα είναι ο αριθμός ο οποίος φαίνεται να έχει στην απογραφή. Ο αριθμός των ζώων είναι περίπου τόσο, δηλαδή από 155 στους 170.
1: Συν το γεγονός ότι θα αρχίσει και ευρύτερο ψάξιμο στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω αν πρωτόκολλα προβλέπουν, κύριε Σαββόπουλε, να γίνει γενικότερα έλεγχος σε όλο το χωριό, παραδείγματος χάρη, ή και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Η ζώνη των 5 χιλιόμετρων είναι αυτό που λένε υπό αυστηρή επιτήρηση.
1: Ζώνη 5 χιλιόμετρων.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, θα λέμε το πρώτο πράγμα που ήδη είμαστε σε μια διαδικασία εχνηλάτησης, είναι ο κοινός βοσκότοπος, τον οποίο πήγαινε ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος.
1: Ναι.
0: Αν πηγαίνουν άλλα κοπάδια, σε αυτά τα κοπάδια θα επικεντρωθούμε, γιατί
1: μάλιστα,
0: καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μεταδοθεί κατά κάποιο τρόπο και θα μπουν ειδικοί περιορισμοί σε όλη την Αθήνα των 5 χιλιόμετρων.
1: Πάντως, το 5 χιλιόμετρο πιάνει και λίγο νομό Κοζάνης, τα λέγαμε, έτσι πως είναι η γεωγραφία. Πρέπει να πιάνει και χωριά όπως το Βουγατσικό, Κοσταράς και τα λοιπά. Δηλαδή, λογικά αυτή είναι η ακτίνα.
0: Ναι, αυτό θα φανεί επί του χάρτου, αλλά όλη η ΠΕ Καστοριάς πλέον.
1: Όλη η ΠΕ Καστοριάς πλέον είναι. Τι σημαίνει πρακτικά για τους υπόλοιπους τώρα που δεν έχουν το κρούσμα στο χωριό τους, αλλά έχω μια κτηνοτροφική μονάδα εγώ στο χωριό μου. Τι κάνω τώρα? Είμαι σε καραντίνα? Τι είμαι?
0: Ναι, ναι. Δεν μπορούν να βγουν έξω να αποσύρουν, κύριε Νατσούλη. Είναι αυστηρά τα μέτρα.
1: Πρέπει να τα έχω μέσα.
0: Είναι αυστηρά
1: μέσα με αυτό το καιρό. Τι να τα ταΐσω?
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι κάποια θέματα που τέθηκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς εφαρμόζεται μια ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει όταν αντιμετωπίζουμε. Έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ στενάχωρο.
1: Και να πω ότι δεν φεύγει και εύκολα από πάνω μας. Αν υπενθυμίσουμε την ιστορία της Κοζάνης, η Κοζάνη μήπως τρέχει ακόμα και δεν φτάνει?
0: Η Κοζάνη είναι κλειστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πριν
1: τα ίδια έρχονται
0: μέρες,
1: και σε εμάς. Μήνες!
0: 3-40 μέρες είχε και ένα επιπλέον κρούσμα το οποίο παρέτεινε επιπλέον τα μέτρα.
1: Δηλαδή αυτή η ιστορία μπορεί να φτάσει τώρα μήνες μπροστά μας, κύριε Σαββόπουλε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: 3 μήνες είναι η πρώτη απαγόρευση.
1: Ναι.
0: 3 μήνες είναι το καταρχήν, ας πούμε, απαγορευτικό μέτρο, το οποίο αξιολογείται
1: στην
0: πορεία από την Υπουργή Αγροτικής σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πόπο Παναγία μου, τι πάθαμε πραγματικά καλοκαιριάτικα μέσα στον Ιούλιο. Τι πάθαμε. Όλος αυτός ο κτηνοτροφικός κόσμος του νομού τι έπαθε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να γίνει το θαύμα. Ελπίζω να γίνει το θαύμα και το μεσημέρι, κύριε Σαββόπουλε, να έχουμε κόντρα στις προβλέψεις των κτηνιάτρων μας και της κτηνιατρικής υπηρεσίας αρνητικά αποτελέσματα. Τι να πω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Περιμένουμε το επίσημο εργαστηριακό αποτέλεσμα για να μπορούμε να ξέρουμε για το τι ακριβώς θα μιλάμε. Σήμερα 12 η ώρα κτηνιατρική, θέλοντας να είναι ακόμη πιο έγκαιρα, τέλος πάντων ενημερωμένη η κτηνοτρόφη της περιοχής, θα επισκεφτεί στην κεντρική πλατεία, όπου παρακαλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να παρευρίσκονται για να ακούσουν τις πρώτες οδηγίες από την κτηνιατρική μας υπηρεσία.
1: Και δύο ακόμη ερωτήσεις. Με τα σφαγεία, τι καθεστώς μπαίνει μετά την καραντίνα?
0: Μπερδεύονται πολύ τα πράγματα, κύριε Νατσούλη. Αυτά όλα.
1: Μπερδεύονται και στο σφαγείο τα πράγματα?
0: Βέβαια, ναι.
1: Και
0: γιατί
1: πού θα σφάζουμε, κύριε Σαββόπουλε?
0: Στο σφαγείο θα γίνεται κανονικά, αλλά πρέπει πλέον να παίρνουμε δείγματα σάλιου. Και έχει κάποια ειδικά μέτρα τα οποία και αυτά ανεβάζουν το κόστος, αλλά είναι απαραίτητα για να υπάρχει, ας πούμε, τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να γίνονται και κατά τη διάρκεια της φαγής.
1: Άρα μπαίνουν περιορισμοί και πάρα πολλοί έλεγχοι πριν πάνε εδώ. Μπλέκει και το σφαγείο τώρα εδώ?
0: Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό το σάλιο, τώρα είναι υποχρεωτικό, δηλαδή θα παίρνετε δείγμα από τα ζώα και πριν σφαγή θα έρθετε το αποτέλεσμα και μετά το αποτέλεσμα θα έχει δυνατότητα.
1: Ωραία. Κάποιος κτηνοτρόφος, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα στη μονάδα, το λένε σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μετακινήσει ζώα σε άλλο νομό, μπορεί να τα εμπορευτεί εντός νομού ή εκτός νομού?
0: Νομίζω ότι με σάλιο
1: ναι,
0: μπορεί να τα εμπορευτεί. Ναι.
1: Το γάλα των ζώων αυτών?
0: Το ίδιο.
1: Μπορεί και το γάλα, πιστεύετε? Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, νομίζω ότι θα επανέλθουμε. Είπαμε τα πρώτα έτσι συνταρακτικά για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για το νομό μας. Επειδή ξέρω ότι 10.30 έχετε μια σύσκεψη και επειδή θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε και τα αποσπάσματά σας από το χθεσινό περιφερειακό, μια κουβέντα για αυτά που είναι.
0: Απλώς μια κουβέντα. Επανήλθαμε μετά από ένα χρόνο περίπου για το ίδιο θέμα που έχει να κάνει με το μεγάλο πρόβλημα της παρουσίας της αρκούδας σε όλη τη δική Μακεδονία. Εγώ ως προεργός αντιπεριφέρειας αναφέρθηκα στα προβλήματα της Καστοριάς. Η Καστοριά αναφυσβήτητα είναι, είμαστε η περιοχή που και σε αυτό δυστυχώς έχουμε τα πρωτεία, με την έννοια ότι έχουμε τις περισσότερες αρκούδες σίγουρα από άλλους βιότοπους. Η παρουσία της επιθεωρήτριας δασών της κυρίας Θεατούρας, ήταν και ο διευθυντής δασών της Καστοριάς ο κύριος Ιωάννου και κάποιοι άλλοι δασάρχες, ήταν εκπρόσωποι της Καλιστό, ήταν και εκπρόσωποι του κινήματος «Δεν ζούμε μαζί». Ναι. Έγινε μια συζήτηση, τέλος πάντων υπόθηκαν αρκετά πράγματα.
1: Πάνω σε αυτό που ακούς Τσόγλου, που επικαλείται ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν απειλείται ανθρώπινη ζωή και για τις θανατώσεις. Έχετε άποψη?
0: Αυτό, κύριε
1: Νατσούλη. Ή πώς ακούστηκε αυτό χθες στην αίθουσα?
0: Αυτό κύριε Νατσούλη, τα ανέφερα και εγώ στην εισήγηση.
1: Και εσείς, ναι. Που ήσταν και ο συγγητής κιόλας, όχι το αναφέρατε.
0: Τα παραδείγματα της Σλοβενίας, της Σλοβακίας.
1: Της Σλοβανίας, ακριβώς, ναι.
0: Σε μια ιταλική περιοχή όπου, ας πούμε, είχαν ένα σοβαρό θέμα και εδώ και 2 χρόνια έχει παρθεί μια απόφαση να θανατώνονται μέχρι 8 προβληματικά ζώα. Και της Ιαπωνίας που έχουν πολύ αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα. Τέθηκε, ας πούμε, πιο ανοιχτά η περίπτωση της διαχείρισης των επικίνδυνων αρκούδων και έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή μια αρκούδα η οποία εμφανίζεται κάθε μέρα σε μια κατοικημένη περιοχή, σε παιδικές χαρές, σε κούνιες, σε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά. Αυτό βέβαια δεν είναι δύσκολο να δεχτεί κάτι τέτοιο το Υπουργείο. Εμάς η αγωνία μας, κύριε Νατσούλη, είναι το να μην θρυνήσουμε κάποια ανθρώπινη ζωή και τότε μετά θα λένε, ξέρετε, δεν μας είπατε, δεν ξέραμε, δεν κάναμε και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όταν τα περιστατικά αυτά.
1: Ουσιαστικά τα λέτε χρόνο, για να έχετε και τα νότα σας καλημέρα.
0: Δεν
1: έτσι,
0: είναι,
1: δεν
0: είναι και νότο καλημέρων. Είναι κάτι το οποίο είναι
1: και αυτό,
0: πάρα
1: γιατί
0: πολύ σοβαρό και φαίνεται, ας πούμε, ότι μετά την περσινή παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι στο νομό.
1: Ναι, αυτό έλεγαμε προχθές. Πέρασε ένας χρόνος από το περίφημο περσινό. Και δεν νιώσαμε κάποια αλλαγή.
0: Δεν άλλαξε. Τέλος πάντων, η αντιπολίτευση ανέφερε τους δικούς της λόγους. Προσθέσαμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Ο κ. Σεβαρτσόγλου μίλησε ότι το πρόβλημα μας είναι ο υπερπληθυσμός και ότι αυτό θα πρέπει να συγκρατηθεί και να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο. Εδώ στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της Αρκούδας που ψηφίστηκε το 2024, κύριε Νατσούλη, στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι πρέπει να διατηρήσουμε και μάλιστα με αυξητικές τάσεις, ας πούμε, τον αριθμό των αρκούδων. Και μιλάει για 97 αρκούδες στην Καστοριά σε σύνολο 750 σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Το 97 στην Καστοριά είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2024, Δεκέμβριο ψηφίστηκε, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο. Κατ' εμένα είναι πολύ ελάχιστος αριθμός, δηλαδή σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει τον πραγματικό αριθμό που υπάρχει στην Καστοριά. Αυτό που ζητήσαμε είναι, δηλαδή έχουμε μια ομάδα άμεση επέμβαση η οποία με φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση της Καλιστό, τον κ. Τσακνάκη, ο οποίος πραγματικά είναι παρόν σε όλα τα περιστατικά, η αστυνομία, η θηροφυλακή, αλλά δεν αρκεί όλο αυτό, γιατί δεν είναι πλήρους απασχόληση, δεν είναι εκπαιδευμένοι. Είπαμε να αναθεωρηθεί το πλαίσιο, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομάδες.
1: Και δεν φτάνουν 3 άνθρωποι για 24 ώρες, 24 ώρες, δεν μιλάμε τώρα για...
0: Έτσι ακριβώς, 24 ώρες βάση, να υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός, δηλαδή διαχειρίζονται 20-21 περιφράξεις, ηλεκτροφόρες. Είναι ελάχιστος ο αριθμός προχθές. Έτυχε ένα περιστατικό στους αμπελόκηπους με γλυκό καλαμπόκινας παραγωγός και δεν υπήρχε διαθέσιμη ηλεκτροφόρα περίφραξη. Αναγκάστηκε, ας πούμε, ο Τσακνάκης, ο Γιάννης, να βγάλει μια περίφραξη από κάποιον άλλον, ο οποίος την είχε 20 μέρες, για να τη διαθέσει δίπλα. Είναι μεγάλη συζήτηση, θα αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος, και ο κύριος Αμανατίδης θα αναλάβει μια πρωτοβουλία σε επαφή με τον αρμόδιο Υπουργό, να του θέσει πάλι τα θέματα. Πρέπει να αλλάξει κάτι ριζικά. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η απομάκρυνση του ζώου. Η απομάκρυνση του ζώου σε 2 παραδείγματα που έχουμε αποδείχθηκε αναποτελεσματική. Δηλαδή τα 2 ζώα, μία στην περίπτωση του Βιτσίου το 2012 και μία στην περίπτωση του Γράμμου το 2016 το 2017.
1: Την άλλη μέρα ήταν πάλι στο μέρος.
0: Επιστρέψανε σε 30 ώρες, επιστρέψανε πίσω στο ίδιο μέρος.
1: Το θυμόμαστε.
0: Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε αρκούδες στα 250 χιλιόμετρα. Και δεν λέει πουθενά το νομοθετικό πλαίσιο πού να το μετακινήσουμε. Δηλαδή τώρα πιάνουμε μια αρκούδα που είναι προβληματική. Πού θα την πάμε? Θα την πάμε στη Φλόρινα για να βρίζουν οι φλωρινιώτες ή, ας πούμε, αντίστοιχα, αν γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή τη δική μας, θα αντιδράσουμε εμείς? Άρα θα πρέπει στο κομμάτι της διαχείρισης των προβληματικών ζώων να μπει πούμε, στον προβληματισμό του Υπουργείου το πώς θα βρουν και πώς θα διαχειριστούν αυτά τα ζώα. Είναι μεγάλη συζήτηση, είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά ξαναλέω, η αγωνία όλων μας είναι να μην θυμίσουμε κάποια ανθρώπινη ζωή. Οπότε μετά θα δούμε, όπως στην περίπτωση της Ιταλίας. Η Ιταλία, όταν αποφάσισε και έφερε το μέτρο της ανάδοσης των προβληματικών ζώων, έτσι δεν λέμε να θανατώνονται έτσι με τη μία όλα τα ζώα και όλες οι αρκούδες. Εννοείται ότι είμαστε φιλόζωοι, εννοείται ότι αγαπάμε και εμείς τις αρκούδες και τα αρκουδάκια, αλλά όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, όταν δημιουργείται το αίσθημα της ανασφάλειας, όταν καταστρέφονται περιουσίες, γεωργών, κτηνοτρόφων, τα καλαμπόκια σε λίγες μέρες που θα αρχίζουν να πιάνουν καρπό, θα δείτε τι τεράστιες ζημίες θα επιφέρει στις καλλιέργειες όλων αυτών. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, κράτησε περίπου 2,5 ώρες, σε καλό επίπεδο, όλοι καταθέσαν τις απόψεις τους και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρχουν πιο δραστικά μέτρα.
1: Κύριε Σαββόπουλε, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε επαφή και για το ένα και για το άλλο θέμα. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν που είστε μαζί μας και να δούμε πού θα μας βγάλει και η σημερινή μέρα, αλλά και οι επόμενοι δύσκολοι μήνες πια με αυτό που μας έχει βρει με την ευλογιά. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Μας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα σε μια σύσκεψη και θα μιλήσω.
1: Το ξέρω ότι μπαίνετε στη σύσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε το θέμα της ευλογιάς. Παράλληλα και με το άλλο, σκοπεύουμε να πάρουμε και την κτηνιατρική, τον κύριο Αναστασάκη, να πάρουμε και τον κύριο Μόσχο, τον Θωμά, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και ιδιαιτέρως με αυτό το θέμα. Γενικά, καταλαβαίνετε σε τι καραντίνα μπαίνει ο νομός και σε τι ταλαιπωρεί αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα βουνά και στα λαγκάδια. Με τα πρόβατά τους και τα λοιπά μπαίνουν σε μια απίστευτη τώρα περιπέτεια για την οποία δεν μπορούμε να τους πούμε ποιο θα είναι και το τέλος. Κανείς δεν ξέρει. Ξεκινάμε μέσα σε 72 ώρες να σφάξουμε αρχικά και να να θάψουμε και να εξαφανίσουμε τα 170 πρόβατα του ανθρώπου, τα δηλωμένα του στον Γερμά, και από εκεί και μετά ο Θεός βοηθός, δεν θα μείνει εδώ τίποτα. Διαφημιστικό. Σε 5 λεπτά πάλι μαζί.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Λέγε, Χελένα.
3: Ανέβηκε τώρα μετά από όλα αυτά, πιστεύω.
1: Πολύ. 27,7 η βαθμοί του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. Delivery Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 027 860.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα,
0: θηρία. Χαιρετώ, κορμί, θανατηφόρο, τυχιό. Και εμείς πάμε, παιδιά μου, σιγά σιγά και στη συνέχεια αυτού του τρομερού θέματος που μας έχει προκύψει από χθες. Μαζί μας πάντα είναι και η χορηγή μας.
1: Ναι, ό,τι κάνει ο Κίκας Γιώργος μαζί μας και σήμερα, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στον Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Μένουμε λοιπόν στην ευλογιά, στο κατ' εκτίμηση κρούσμα που υπάρχει, φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί, αλλά επαναλαμβάνω, κρατάμε έστω μια ελπίδα, μη τυχόν γίνει κάποιο λάθος και τελικά δεν είναι ευλογιά. Αυτό θα το ξέρουμε περίπου το μεσημέρι ή το απόγευμα, το αργότερο μέχρι αύριο. Λοιπόν, Θωμάς Μόσχος εδώ μαζί μας, πρόεδρος και του Μακεδνός, του Συλλόγου, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα, φανατικός και υπέρμαχος των εμβολιάσεων των ζώων και το μεάρχης αυτή τη στιγμή του Ελλάς για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Θωμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές
1: μας. Καλημέρα Θωμά.
0: Λοιπόν, τι μας βρήκε Θωμά από χθες, τι είναι αυτό που μας βρήκε για να καταλάβουμε περίπου σε τι ιστορία έχουμε μπλέξει?
2: Καλά, νομίζω δεν είναι νέο αυτό που μας βρήκε. Υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, στο 80% περίπου της Ελλάδας. Είχαμε μείνει κάποιες περιοχές καθαρές. Τελείωσαν και αυτές οι περιοχές από ό,τι φαίνεται. Η Ήπειρος είχε μείνει καθαρή και από εδώ από τη Δυτική Μακεδονία τα Γραβενά και η Καστοριά. Πάει και η Καστοριά, πάει και η Ήπειρος. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 90% της Ελλάδας είναι κόκκινη από τη συγκεκριμένη αρρώστια. Και από εδώ και πέρα θα επιβληθούν τα μέτρα, αυτά για τα οποία φωνάζουμε τόσο καιρό ότι εξοντώνεται η κτηνοτροφία. Και νομίζω ότι αυτό θα πάει το όνομά μας, αν θεωρεί κάποιος ότι με τη γούνα πήγαμε 20 χρόνια πίσω. Με αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα θα πάμε 50 χρόνια πίσω, γιατί θα ερημώσει τελείως η Ήπεθρος και οι συνάδελφοι θα φύγουν από το επάγγελμα.
0: Ο φίλος μου ο Χρήστος από τα Γιάννενα ρωτάει εδώ πώς εμβολίασαν τους ανθρώπους με εμβόλια τα οποία δεν είχαν δοκιμαστεί και δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα ζώα. Τι γίνεται γύρω από αυτό το θέμα? Τι ιστορία κρύβεται πίσω από αυτό το θέμα?
2: Κοίτα Χρήστο, νομίζω το θέμα των εμβολίων το έχουμε εξαντλήσει. Δεν
0: πάρα
2: υπάρχει
0: πολύ,
2: κάποιο επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης που να στέκει. Εμείς αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να εμβολιάσει για να μην γίνει καταμέτρηση ζωικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχει κάποια.
0: Το είπες και εσύ στη Μυτιλίνη, το επανέλαβε στη Μυτιλίνη και ο κύριος Τσίπρας, οπότε φαντάζομαι ότι είναι η κοινή γραμμή και θέση του κόμματός σας πια. Ωραία. Θωμά, τώρα τι κάνουμε? Πες μας τα βήματα εδώ. Μέσα σε 72 ώρες, λέει ο κύριος Σαββόπουλος, θα πρέπει και να θανατωθεί και να θαυτεί το κοπάδι του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου. 170 πρόβατα που έχει δηλωμένα.
2: Αρχικά εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα λίγο πριν τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ναι.
2: Όταν η περιοχή μας είχε μείνει καθαρή, θυμάμαι κάτι σε αμβολογίες ότι η περιφέρεια τα κατάφερε και έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα και μείναμε καθαρή περιοχή κτλ. Τώρα που δεν τα κατάφερε η περιφέρεια, δεν είδα να παίρνει ευθύνη ο κύριο Σαββόπουλος. Ίσα ίσα είπε ότι ο συνάδελφος δεν είχε περίφραξη.
0: Ναι.
2: Και αμέσως μετά μας είπε ότι γίνεται μια έρευνα εκεί που βοσκούσε τα ζώα, να δούμε αν έχουν κολλήσει κι άλλοι επειδή βοσκούσαν σε κοινό μετώπο.
0: Ναι.
2: Άρα η περίφραξη σε τι θα βοηθούσε? Αν υπήρχε περίφραξη, αφού τα ζώα βοσκάνε έξω.
0: Άρα περί τι
2: περίφραξη? Η ευθύνη της περιφέρειας πού είναι? Δεν άκουσα να αναφέρονται κάτι, γιατί είπε και άλλο ψέμα ο κ. Σαββόπουλος. Οι απολυμάνσεις δεν συνεχίζονται.
0: Το ρωτήσαμε για τις απολυμάνσεις. Μας είπε ότι έληξε μια σύμβαση, υπήρξε μια καθυστέρηση εκεί 3 μηνών, αλλά ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα γίνεται κανονικά.
2: Πριν 2 εβδομάδες φάξαμε, δεν υπήρχε απολύμανση.
0: Χαλαρώσαμε, πιστεύεις, Θωμά?
2: Εννοείται ότι χαλαρώσαμε και
0: πιστέψαμε ότι δεν μας πιάνει εμάς.
2: Δεν βλέπω ποτέ να παίρνει ευθύνες είτε η κυβέρνηση είτε η περιφέρεια για αυτό που έχει συμβεί. Και δεν την ευλογιά στην Ελλάδα δεν τη φέραμε οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. Αυτό το ότι ήρθαν αυτές οι ζωνώσεις στη χώρα μας είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και δεν έχει πάρει ποτέ αυτή την ευθύνη. Ήρθε η ώρα και στην Καστοριά να το βιώσουμε στο πετσί μας. Από εδώ και πέρα θα προκύψουν χιλιάδες προβλήματα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλήματα προκύπτουν πέρα από τη θανάτωση και την ταφή αυτών των ζώων. Έχουμε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Θα γίνουν φαντάζομαι οι έλεγχοι. Τι σημαίνει όμως και για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους σε εσάς που δεν θα μπορείτε έξω να βγάλετε τα πρόβατά σας, να βοσκήσετε. Τι θα τα ταΐσετε, τι θα γίνει στο σφαγείο, τι θα γίνεται στο γάλα. Τι θα γίνεται στην εμπορία?
2: Ωραία, για το γάλα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Την προηγούμενη φορά είχαν πει μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Φλόρινα να πετάξουν το γάλα έξω, είχαν πει στους συναδέλφους.
0: Τώρα λέει σάλιο ο κύριος Σαββόπουλος.
2: Ναι, τώρα για να καταλάβουμε τι θα συμβεί. Καταρχήν, επειδή τα μέτρα αφορούν απευθείας νομό, δεν αφορούν μόνο την περιοχή. Εκεί που υπάρχει καραντίνα συγκεκριμένα, τα ζώα πρέπει να είναι σόκλειστα, αλλά και σε βάση νομού, όποιος βγάλει τα ζώα έξω. Άμα πάει η αστυνομία, μπορεί να το συλλάβει αυτόφορο και να του επιβληθεί πρόστιμο από 7.000
0: ευρώ. Να τα κρατήσετε μέσα. Που δεν είναι χαρά Θεού έξω, πού να τα κρατήσουμε? Να τα κρατήσω μέσα. Τι θα ταΐσετε, έχετε?
2: Χρήστο, άκουσες πρώτα τι είπα. Όποιος βγάλει τα ζώα έξω και συλληφθεί, έχει πρόστιμο από 7 έως 17.000 ευρώ.
0: Α, όποιος τα βγάλει έξω.
2: Ταυτόχρονα όμως, όταν θα έρθει έλεγχος για το αν έχεις βοσκήσει τα ζώα για να πάρεις την επιδότηση. Θα σου λένε γιατί δεν βόσκησε τα ζώα. Και θα σου επιβληθεί πάλι πρόστιμο και θα σου κοπεί η επιδότηση.
0: Α, δεν το γλιτώνεις το πρόστιμο έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
2: Ναι, ας ξεκινήσουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα. Γύρω-γύρω τις μονάδες, όποιος καλλιεργεί ζωοτροφές, δεν μπορεί να πάει τώρα να συγκομίσει τις ζωοτροφές. Η περιοχή θεωρείται κόκκινη και ότι μπορεί να έχει την ευλογιά, δεν μπορεί να συγκομίσει τις ζωοτροφές. Ναι, αλλά σε περίπτωση ελέγχου. Αυτοί που δεν έχουν συγκομίσει τις ζωοτροφές θα φανεί ότι δεν έκαναν καμία εργασία στο χωράφι, άρα θα τους επιβληθεί πάλι πρόστιμο για ψευδή δήλωση. Δηλαδή και την παραγωγή θα χάσουν, θα τους επιβληθεί και πρόστιμο για ψευδή δήλωση.
0: Ναι, μήπως όμως αυτά βλέποντας την κατάσταση δεν μπουν τελικά τα πρόστιμα? Θεωρητικά μπορεί να είναι τις υποστολές. Στην πράξη έχει γίνει κάπου?
2: Πρακτικά είναι. Έχουν γίνει αυτά που λέω. Για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τι έρχεται από εδώ και πέρα. Τώρα, όποιος θέλει να σφάξει ζώα. Θα πρέπει να πάρει τεστ PCR με σάλιο που τα κάνουν, ναι. Και αυτά τα τεστ τα πληρώνει ο παραγωγός.
0: Α, ωραία. Είναι ακριβά.
2: Και όσοι έχουν τα ζώα τους έγκλειστα μέσα, θα τα έχουν μέσα έγκλειστα, θα τα ταΐζουν αναγκαστικά, γιατί αν τα βγάλουν έξω θα τους πάνε αυτόφορο, και θα πάρουν επιδότηση 4 ευρώ το μήνα για κάθε ζώο. Εμάς η σύντηση του ζώου μας στοιχίζει αυτή την εποχή, ας πούμε, τα μισά ζώα είναι ξηρά περίοδο, τα μισά είναι... μπορεί να έχουν ακόμα γάλα, γύρω στο 1 ευρώ την ημέρα το κάθε γοτρόβατο. Και δηλαδή θα πληρωθούν για 4 μέρες.
0: Θα πληρωθούν μόλις για 4 μέρες, ε?
2: Ναι.
0: Ενώ η καραντίνα αυτή ισχύει καταρχάς τουλάχιστον για 3 μήνες. Ναι, αρχικά για 3 μήνες.
2: Αρχικά για 3 μήνες, αυτά είπε ο κύριος Σαββόπουλος. Στην Κοζάνη πώς ανανεώθηκε η καραντίνα και πήγε άλλους 6
0: γιατί
2: μήνες?
0: Γιατί δεν λύθηκε το πρόβλημα μάλλον.
2: Είχε λυθεί το πρόβλημα, είχαν περάσει 6 μήνες.
0: Α, και πήγαινε παράταση. Και πήγαινε παράταση στην παράταση.
2: Ακριβώς. Αυτά θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα για τον νομό. Όλα θα είναι δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν καταρρεύσαμε, δηλαδή και η κτηνοτροφία που έχει μείνει εδώ, ειδικά μικρά κοπάδια κτλ. Ή συνάδελφοι που δεν μπορούν να απολυμάνουν, γιατί και εδώ έχει ευθύνη το κράτος. Ναι. Η Ευρώπη μας πληρώνει απολυμαντικά για να τα μοιράσουν στους κτηνοτρόφους, να είναι δωρεάν δηλαδή και να απολυμαίνουν συνεχώς. Και να κάνουν τις ίδιες απολυμάνσεις και οι περιφέρειες. Και δεν μπορώ να καταλάβω με τι άνεση βγαίνει ο κύριος Σαββόπουλος και μας λέει: εντάξει, 2-3 μήνες σταμάτησε, μωρέ. Α, δηλαδή δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Γιατί έληξε σύμβαση, είπε.
2: Δεν με ενδιαφέρει γιατί σταμάτησε. Ναι. Είναι δυνατόν να το λέει με τέτοια προχειρότητα και να το λέει τόσο άνετα? Έληξη σύμβαση, δεν έγινε κάτι. Να, ορίστε, έγινε. Για να καταλάβουμε κάτι σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Καστοριά, αν βγει θετικό το κρούσμα, δεν θα μπορεί κανένας να ξεκινήσει ζώα. Μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Να πει κάποιος ότι ναι, ρε παιδιά, εγώ θέλω να ξεκινήσω μια παραγωγή τώρα ζώα. Δεν θα μπορεί να ξεκινήσει.
2: ούτε να ξανακάνει τα ίδια που είχε, ούτε να ξεκινήσει κάποιος καινούριος. Και αν είχαμε μια ελπίδα να μείνουν κάποιοι νέοι εδώ και να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, δεν μπορούν.
0: Μάλιστα. Θωμά, σαν πρόεδρος και του Μακεδόνος ή και ο Δημήτρης Ομόσχος που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, σκέφτεστε κάποια, γιατί σήμερα 12 η ώρα θα υπάρξει κάποιο είδους ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους από την κτηνιατρική υπηρεσία. Σκέφτεστε κάτι να οργανώσετε λίγο για να δούμε αναλυτικά και με απορίες και με τον κόσμο όλο τον δικό σας, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί τώρα είναι οι πρώτες ώρες, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε γραπτός και υπογεγραμμένο το πόρισμα για ευλογιά, αλλά η έμπειρη κτηνία τρελαίνω ότι είναι ευλογιά. Αυτό έχουμε. Το μεσημέρι θα ξέρουμε όμως σίγουρα. Ελπίζουμε στο θαύμα και να βγει το χαρτί και να πει παιδιά λάθος. Δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, μακάρι να γίνει το θαύμα όπως λες Χριστό. Θεωρώ αυτή τη στιγμή πλέον ανούσιο να κάνουμε εμείς μια ημερίδα και θεωρώ αυτό αρκετά ρυψοκίνδυνο που κάνει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια να μάσει όλους τους κτηνοτρόφους του Γέρμα, ναι, σε μια περιοχή.
0: Ή σε ακτίνα των 5 χιλιόμετρων. Αυτό με την ακτίνα των 5 χιλιόμετρων επίσης.
2: Δεν είπα αυτό, πρόσεξε. Όταν είχαμε μαζευτεί στη Λάρισα, βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι υπήρξε συνωστισμός των κτηνοτρόφων και έτσι θα γίνει η διασπορά της ασθένειας.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δηλαδή κτηνοτρόφοι που μπορεί να έχουν την ασθένεια και να τη μεταφέρουν πάνω στα παπούτσια ή οτιδήποτε στα ρούχα, που θα συνωστιστούν στο ίδιο μέρος, θα μεταφέρουν και θα διασπείρουν την ασθένεια. Τώρα η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το ίδιο. Και δεν ήρθε τώρα η ευλογιά. Η ευλογιά πάμε στον τρίτο χρόνο πλέον. Που έχουμε ευλογιά στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς το κάνουν. Απλά δεν το είχαμε βιώσει μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα στην Καστοριά. Τώρα ήρθε η ώρα να το βιώσουμε και αυτό.
0: Ναι, ωραία. Εκδήλωση δεν θα κάνεις, όπως το λες, γιατί δεν το κρίνεις. Τι θα κάνεις σαν πρόεδρος αυτή τη στιγμή από εδώ και μπροστά?
2: Τι να κάνω σαν πρόεδρος? Τα σενάρια όλα του τι μπορούσαμε να κάνουμε εξαντλήθηκαν όταν βρεθήκαμε με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Πήγαμε στη συνάντηση, καταρρύψαμε όλα τους τα επιχειρήματα και γύρισε και μας απάντησε εμβόλιο δεν γίνεται τέλος, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, οι Ευρωπαίοι που το προωθούν έχουν κρυφή ατζέντα. Δεν κάνουμε εμβόλιο, σώσον εαυτό, σωθεί το. Φροντίστε μόνοι σας.
0: Και κάτι ακόμα, επειδή αυτά τα πρώτα ζώα πρέπει να θανατωθούν σε 72 ώρες, ποιος αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης και το θάψιμο αυτό το ζώο και πού θα γίνει αυτό το θάψιμο?
2: Εκεί τώρα είναι ένα άλλο παράδοξο. Καταρχήν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι αυτά τα ζώα πρέπει να καούν.
0: Να καούν.
2: Σε κλίβανο. Και αν δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, τότε πρέπει να γίνει υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή σημαίνει ότι θα σκαφτούν ανάλογα με τον όγκο που θα θάψεις, θα σκαφτεί μια τρύπα ανάλογου μεγέθους, θα μπει ειδικό νάιλον προστασίας για να κρατήσει τα υγρά εκεί και να φύγουν σιγά σιγά τα υγρά, θα ρίχνεται την αστρώση ασβέστη σε κάθε, δηλαδή ας πούμε ρίχνουμε 20 ζώα, μια αστρώση ασβέστη, άλλα 20, μια αστρώση ασβέστη κτλ. Ώστε αυτά μετά να μην φουσκώσουν και να μην ξανανοίξει αυτή η τρύπα. Τέτοια υγειονομική ταφή δεν έχουμε δει πουθενά μέχρι στιγμής. Ανοίγουν μια τρύπα, τα ρίχνουν μέσα και τα θάβουν.
0: Δηλαδή κάπου έξω από το μαντρί του ανθρώπου τώρα εκεί, κάπου έξω θα σκάψουν και θα ρίξουν όλα μέσα.
2: Ακριβώς. Για να τα βλέπει κάθε μέρα, να ξέρει τι του κάναν.
0: Μάλιστα. Πού έχουμε εμπλέξει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο νομός έχει μπει, αν έρθει και το επίσημο επαναλαμβάνω, σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Είναι ασύλληπτη η περιπέτεια για όλον αυτόν τον κόσμο. Καταστρέφεται και ο κτηνοτροφικός κόσμος του νομού Καστοριάς που είχε μείνει κάπως ζωντανός.
2: Και ο αγροτικός, επαναλαμβάνω.
0: Είναι και ο αγροτικός, γιατί κάτι πρέπει να δαΐσουμε.
2: Θα προκύψει πρόβλημα με τις ζωοτροφές.
0: Με τις ζωοτροφές, φυσικά, το είπαμε.
2: Θα απαγορευτεί η διακίνηση ζωοτροφών από εκείνη την περιοχή και από όπου πιάνει η καραντίνα. Δηλαδή, όποιος πιάνει η πρώτη καραντίνα που θα γίνει 3, 5 ή 10 χιλιόμετρα πόσο θα είναι, αυτοί θα απαγορεύεται να μετακινήσουν ζωοτροφές. Και επίσης απαγορεύεται αυτόματα και το εμπόριο ζώων αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορεί κανένας να πουλήσει, να μεταβιβάσει.
0: Το είπαμε νωρίτερα με τον κύριο Σαββόπουλο για την εμπορία, βεβαίως. Θωμά, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Αναστασάκης. Ίσως μια επαφή με τον κύριο Αναστασάκη δεν πρέπει να έχετε, κύριε Μόσχο.
2: Έχουμε επαφή, Χρήστο, με όλους τους κτηνιάτρους και με όλες τις κτηνιατρικές από όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν ήρθε τώρα η ευλογιά.
0: Έχει τρία χρόνια που έχει ριζώσει. Τώρα ήρθε στην Καστοριά. Γι' αυτό μας πονάει.
2: Ναι, και έχουμε ενημερωθεί νομίζω επαρκώς όλοι γύρω-γύρω του τι πρέπει να κάνουμε. Και οι συνάδελφοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν. και να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες και οι υπηρεσίες εδώ πέρα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει να κάνει ο καθένας.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως και μπορέσουμε λίγο μετά τις 11 να έχουμε και τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας, τον κύριο Αναστασάκη, για να μας πει και ο ίδιος τις δικές του εκτιμήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσετε ότι με αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ότι μπαίνουμε σε μια ιστορία για την οποία δεν γνωρίζουμε το τέλος, δεν γνωρίζουμε την τελική της κατάληξη, δεν γνωρίζουμε τον χρόνο.
2: Δεν υπάρχει χρήση.
0: Που θα επανέλθει ο νομός στα φυσιολογικά του.
2: Αν δεν γίνει εμβολιασμός για να μπορέσει να γίνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, δεν υπάρχει τελική κατάληξη. Όπου βγαίνει κρούσμα, και να μην βγει εδώ κρούσμα, όπου βγαίνει κρούσμα έτσι όπως έχουν γράψει το κανονισμό, γιατί αυτό το κανονισμό η Ελλάδα τον έγραψε, δεν ίσχυε έτσι. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού θα μπορούσαμε να κάνουμε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου μετά από 3 απολυμάνσεις. Δηλαδή μετά από 3 εβδομάδες, μετά από 21 μέρες. Η Ελλάδα έγραψε ένα κανονισμό που λέει θα κάνω ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα στη χώρα. Δηλαδή αν βγει στην Κρήτη ένα κρούσμα ή δεν ξέρω στο τελευταίο μέρος πάλι αποφασίστε της Ελλάδας που δεν έχει καμία σχέση με εμάς και είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πάλι δεν θα μπορούμε να κάνουμε ζώα.
0: Είναι τρομερό. Πραγματικά είναι έξω από κάθε λογική. Στο τέλος, όπως γράφει και ο Δημήτρης εδώ από την Κόκκινη Φυλή, θα εκτρέφουμε λαγοκέφαλους στη λίμνη, μη στεναχωριέστε. Γεια σου Δημήτρη μου, την καλημέρα μας. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι μάλλον θα τα λέμε πάρα πολύ πυκνά για αυτό το θέμα από εδώ και πέρα, δυστυχώς.
2: Εγώ ευχαριστώ. Χρήστο, καλή δύναμη στους συναδέλφους και καλή υπομονή.
0: Αυτό είναι μια πολύ καλή ευχή. Καλή δύναμη στους κτηνοτρόφους του νομού μας που πάλευαν και μπορούσαν να παλεύουν ακόμα, δεν ξέρω τι θα κάνουν από σήμερα και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Θωμάς Μόσχος και εμείς πρέπει να πάμε, Έλενα, για το επόμενο διαφημιστικό.
1: Πολύ στενάχωρο.
0: Πολύ στενάχωρο θέμα. Πολύ στενάχωρο. Δούλευαν 10 άνθρωποι στο νομό μας, πάνε και αυτοί.
1: Πολύ στενάχωρο.
0: Πάνε και αυτοί.
1: Είχα και μια συζήτηση τώρα στο τηλέφωνο με έναν ακροατή και μέσα σε όλα τα άλλα είπαμε ότι οι κτηνοτρόφοι συνήθως είναι και άνθρωποι που αγαπούν πολύ τη δουλειά τους, διότι είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά και αν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Φυσικά. Ούτε κατά διάνοια.
1: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει.
0: Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Ειδικά τώρα για αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι του.
0: Και θα δούμε αν θα είναι και ο μόνος που θα θανατωθεί. Γιατί εδώ βλέπουμε περιπτώσεις.
1: Πώς αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτό δεν το ρωτήσαμε στον Θωμά, αλλά μάλλον θα το ρωτήσουμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πού να πάω τώρα.
0: Για ζωοτροφές για 4 μέρες πάντως είναι εξασφαλισμένη. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να μπω σε 78 στροφές. Σας μιλώ τόσο καιρό για εκπτώσεις και δεν αναρωτηθήκατε όλοι πού είναι το μόμο. Γιατί όταν μιλάμε για εκπτώσεις.
0: Μιλάμε πού είναι το μόμο, Έλενα.
1: Μιλάμε πάντα για μόμο, γι' αυτό είναι εδώ από σήμερα ξανά μαζί μας και μπαίνω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diodoro, Giuseppe, Guess, Melissa, Papa James, Primitive, Skechers, Zack, Vans, Under Armour, Crocs, Birkin, Stone, Glamour, Zoom, Winston, Smith και φυσικά τα λέει και λέει τα κέρκες και τα νατουρίνα από παιδικά. Είναι όλα εδώ και είναι και το μόμο εδώ με εκπτώσεις όπως σας είπα και όταν μιλάμε για εκπτώσεις μιλάμε για μόμο, θα βρείτε τιμές και κάτω του κόστου σε πολλά σχέδια, θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 60%, θα βρείτε καλοκαιρινά παπούτσια, τα Crocs μας τώρα για τις παραλίες, θα βρείτε παιδιλάκια, σανδάλια και πιο επίσημα παπούτσια για τις καλές σας περιστάσεις, τα αθλητικά σας βεβαίως, για μικρούς, για μεγάλους, για γυναίκες, για άνδρες, για παιδιά και τι δεν θα βρείτε Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά και τα απογεύματα και τώρα μες στον καύσωνα. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη, είμαστε ανοιχτά μέσα στον καύσωνα. Σας περιμένουμε. Ο χώρος κλιματίζεται. Θα σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Μόνο μωμό, μόνο γράμμου 5.
3: Ώρα αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Στην επιστροφή μας από το διάλειμμα παραμένουμε βεβαίως στο ίδιο θέμα και θα έχουμε και τον διευθυντή της κτηνιατρικής Καστοριάς, τον κύριο Αναστασάκη, μαζί μας. Έλενα, πάμε χορηγό,
1: ναι,
0: και φεύγουμε για τα πρώτα λόγια του κύριου Αναστασάκη.
1: Η Φαντίδη θα πάμε. Θα πάμε η Φαντίδη για όλα μας τα ωραία, για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Κάθε μεσημέρι είναι εκεί. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, θα βρείτε αυτό που αγαπάτε περισσότερο. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα ωραία του η Φαντίδη. Τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας. Γεμίστε κουτάρες το πρωί να κεράσετε και συναδέλφους. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Οι τούρτες παγωτό τώρα το καλοκαίρι που είναι λαχταριστές, η καινούργια μας παγωτομηχανή για να μας δροσίζει, τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δαμικρούλικα και ένα τόσο δαμικρούλι παγωτίνι, δεν έχει καμία θερμίδα σωστά. Άρα, άμα φάμε 10, 0 συν 0 συν 0 συν 0 συν 0, πάλι 0 μας κάνει. Φάτε άφοβα, δεν παχαίνουν φέτος το καλοκαίρι τα παγωτίνια του η Φαντίδη, στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Αριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 45 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Ευλογιά λοιπόν στην Καστοριά, περιμένουμε, επαναλαμβάνω, την τελική εκτίμηση, την εργαστηριακή και το αποτέλεσμα κάπου το μεσημέρι προς το απόγευμα. Για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για αυτά που συζητάμε. Γιατί πάντα αφήνουμε και ένα περιθώριο να έχει γίνει λάθος. Αν και τα έμπειρα μάτια των κτηνοτρόφων, των κτηνιάτρων της Καστοριάς λένε ευλογιά. Ο διευθυντής μας, ο προϊστάμενός μας εδώ της κτηνιατρικής, ο κύριος Αναστασάκης. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χρήστο Νατσούλη.
0: Δεν είναι καθόλου καλή από χθες ημέρα, όπως καταλαβαίνετε και οι μέρες, και κυρίως δεν θα είναι καθόλου καλές ημέρες και οι μήνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, γιατί εδώ η Καστοριά μπαίνει από σήμερα, κύριε Αναστασάκη, σε μια τεράστια περιπέτεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και στο εξής, εάν και εφόσον επιβιωθεί εργαστηριακά...
0: Καλά κάνετε και το λέτε και μια ακόμη φορά.
2: Εάν και εφόσον επιβιωθεί εργαστηριακά το αποτέλεσμα, η εικόνα δεν θα είναι η ίδια με τη χθεσινή. Δηλαδή μπαίνει όλος ο κλάδος της εγωπροβατοτροφίας του νομού σε μια περιδίνηση, η οποία ελπίζω να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και όσο δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις.
0: Και σε μια τέτοια υπόθεση, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει? Ξεκινάει όλη η ιστορία με τη θανάτωση του συγκεκριμένου κοπαδιού, ο έλεγχος σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, 3 μήνες τουλάχιστον καραντίνα και να μην μπορεί να βγει κανένας με τα πρόβατά του να βοσκήσει, ζωοτροφές χάνονται, σφαγεία δυσκολεύονται, γάλατα κτλ. Πάρτε τα από την αρχή, κύριε Αναστασάκη, τι μπορούμε να πούμε αυτές τις κρίσιμες ώρες?
2: Εν ολίγης λίγο ένα περίγραμμα για το τι...
0: Ναι, γιατί σε λίγο θα πάτε κάπου και θα μιλήσετε, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, έχουμε μια ενημέρωση λίγο με τους παραγωγούς εκεί της τοπικής κοινότητας.
0: Στο Γέρμα, ναι.
2: Ενημερωθήκαμε και σε εγρήγορση όλοι. Βασικά λίγο το περίγραμμα λίγο της όλης της ιστορίας. Εάν τυχόν, επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά η υποψία αυτή...
0: Το μεσημέρι θα το έχουμε το χαρτί, το μεσημέρι.
2: Είναι θέμα του εργαστηρίου.
0: Μάλιστα.
2: Αν όχι σήμερα το μεσημέρι, αύριο νωρίς το πρωί θα...
0: Βέβαια, όπως μας είπαν, τα μάτια σας δείχνουν ευλογιά.
2: Λίγο,
0: δηλαδή...
2: λίγο δύσκολο να μην είναι.
0: Λίγο δύσκολο να μην είναι.
2: Μπας περιπτώσει, και από πλευράς διαδικασιών είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε το εργαστηριακό.
0: Ναι.
2: Εάν λοιπόν και εφόσον εμφανεί θετικό το εργαστηριακό αποτέλεσμα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία λήψης μέτρων. Ουσιαστικά τίθονται κάποιες απαγορευμένες ζώνες στο νομό με επίκεντρο την εστία του κρούσματος, 5 και 20 χιλιόμετρα αντίστοιχα.
0: Ναι.
2: Ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μας απαλλάξουν από αυτή την ιστορία μετά από 3 μήνες.
0: Περίπου. Τουλάχιστον 3 μήνες. Για 3 μήνες δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ο νομός να επανέλθει σαν χθες. Σε καμία.
2: Σε ό,τι αφορά την εκτροφή εγωπροβάτων, όχι.
0: Από εκεί και μετά βλέπουμε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, στη γειτονική μας Κοζάνη, που ταλαιπωρείται όχι για 3 μήνες και ακόμα είναι σε κατάσταση περίεργη.
2: Κοιτάξτε λίγο, όλα έχουν να κάνουν με το αν εμφανίστηκε άλλο κρούσμα ή όχι.
0: Κύριε Αναστασάκη, να ξεκινήσουμε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Εδώ πώς μας ήρθε, κύριε Αναστασάκη? Γιατί για την κτηνιατρική υπηρεσία είναι ένα στοίχημα να καταλάβει τι έχει συμβεί εδώ?
2: Δεν είναι ευτύχημα. Η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε επιδημιολογική διερεύνηση. Να πω ότι λίγο η επιδημιολογική διερεύνηση θα κλείσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Φυσικά τα πορίσματα της διερεύνησης δεν είναι ανακοινώσιμα στο κοινό.
0: Καθόλου. Δηλαδή δεν θα μας πείτε, κύριε Αναστασάκη, από πού ήρθε?
2: Εγώ μπορώ να σας πω τις πιθανούς τρόπους μετάδοσης.
0: Ναι.
2: Αν τυχόν η διερεύνηση καταλήξει σε συγκεκριμένο αιτίο, ναι, προφανώς αυτό και δεν είναι ανακοινώσιμο. Αυτό αφορά κυρίως την υπηρεσία.
0: Για ποιο λόγο, γιατί... μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Το σέβομαι που το λέτε, αλλά για ποιο λόγο να μην ξέρει ο κόσμος?
2: Γιατί μπορεί σε κάποια σημεία της έρευνας να αποδοθούν και ευθύνες κάπου.
0: Α.
2: Οπότε μετά πηγαίνει αλλού η ιστορία.
0: Πάει και αλλού η ιστορία.
2: Μπορεί.
0: Κατά τη γνώμη σας, τα προληπτικά μέτρα τα λαμβάναμε εμείς στο νομό όπως πρέπει?
2: Για να υπάρχει απόδοση των προληπτικών μέτρων θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια όλων των πλευρών στο βαθμό που πρέπει και συνειδητοποίηση της κρισιμότητας κατάστασης. Αυτό προϋποθέτει συνειδητοποίηση της κατάστασης και από τις υπηρεσίες, ναι, και από τους εμπλεκόμενους κτηνοτρόφους και από τους εμπλεκόμενους περιμετρικά της κτηνοτροφίας.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νωρίτερα που μίλησε εδώ ο κ. Σαββόπουλος μας είπε ότι για κάποιους μήνες είχαν σταματήσει και πολυμάνσεις, είχε λήξει σύμβαση, η περίφραξη του συγκεκριμένου δεν υπήρχε, βέβαια έβρισκε τα πρόβατα το έξω, θα γίνει και ένας έλεγχος αν πήγαιναν και άλλα κοπάδια εκεί που έβρισκαν του συγκεκριμένου. Γενικά θέλω να πω, ήμασταν προσεκτικοί κύριε Αναστασάκη ή είχαμε πει και είχαμε πιστεί μέσα μας όλοι εδώ στην Καστοριά ότι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν έρχεται σε εμάς, πήγε αλλού αλλά εδώ θα έρθει?
2: Δεν ξέρω, ίσως να υπήρχε και ένας
0: εφησυχασμός
2: κάποιων κτηνοτρόφων, ίσως να υπήρχε, ναι, κάποιος εφησυχασμός, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή εφησυχασμός υπήρχε και σε πρώτη φάση όταν μπήκε η βλογιά στη χώρα πριν 2 χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία συνεχίστηκε και συνεχίζεται και τραβάει ακόμα.
0: Μας λένε και άλλα πράγματα. Αν βγουν τώρα και βγάλουν τα κομμάτια τους έξω και βοσκήσουν, έχει τεράστια πρόστιμα. Αν τα κρατήσουν μέσα και πάνε να κόψουν τις ζωοτροφές από το διπλανό τους χωράφι για να τα ταΐσουν, πάλι έχει πρόστιμο. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή έχουν που έχουν το χάλι τους. Δηλαδή θα παλεύουν ποιο πρόστιμο ή να επιλέγουν ποιο πρόστιμο θα φάνε και να είναι το λιγότερο. Τι καθεστώς είναι αυτό, κύριε Αναστασάκη?
2: Η περισυλλογή τροφής απ' έξω,
0: ναι,
2: θα απαγορεύεται από τις περιοχές στις οποίες εγώ έβοσκαν αποδεδειγμένα μολυσμένα
0: κουτάρια. Μάλιστα.
2: Από καθαρές περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα περισυλλογής.

0: Βλέπετε από το σχέδιο της ανάγκης για τα νοσήματα αυτής της κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά γίνεται θανάτωση του κουπαδιού, εννοείται μετά από αναισθητοποίηση.
1: Ναι.
0: Και η υγειονομική ταφή αυτού.
1: Λένε ότι η υγειονομική ταφή μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει γίνει πουθενά. Ανοίγουν ένα λάκκο και τα ρίχνουν όλα μέσα. Είναι έτσι?
0: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Η υγειονομική ταφή προϋποθέτει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Δηλαδή τις οποίες επιβλέπετε εσείς σαν υπηρεσία.
0: Σαν υπηρεσία, βέβαια. Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό θα γίνει έξω από το μαντρί του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν νομίζω να έχει και τόσο πολύ σημασία. Ας εστιάσουμε στο γεγονός ότι είναι μια τραγική κατάληξη αν τυχόν εμφανιστεί το κρούσμα.
1: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, μήπως αυτό πάρει την μπάλα και πάμε και στο επόμενο κοπάδι και στο επόμενο κοπάδι και στο επόμενο κοπάδι και δεν μείνει εδώ ούτε αμνοερήφιο.
0: Ο στόχος είναι να καλυφθεί, να γίνει υπόθεση, να κλείσει η υπόθεση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να σπάσει κάποιο πιθανός κύκλος μετάδοσης.
1: Λοιπόν, εσείς σε λίγο, σε πολύ λίγη ώρα θα είστε στον Γέρμα, έτσι δεν είναι? Θα είναι όλοι κτηνοτρόφοι εκεί της περιοχής, γιατί είναι το πλέον κτηνοτροφικό χωριό του νομού, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας να είναι παρόντες όλοι.
1: Να είναι παρόντες όλοι. Τι θα τους πείτε, κύριε Αναστασάκη? Ποιο είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να τους πείτε?
0: Ουσιαστικά το τι έχει αλλάξει από εδώ και στο εξής. Τα μέτρα ουσιαστικά βιοασφάλειας τα οποία πρέπει να εξακολουθούν και να εφαρμόζουν θα πρέπει να ενταθούν. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους διατροφής των ζώων, θα τονιστεί τι σημαίνει αν τυχόν γίνει λήψη βέτρων, θα πρέπει τα ζώα να κλείνουν μέσα. Δηλαδή ουσιαστικά φεύγει το ημιεκτατικό σύστημα εκτροφής που έχουμε στην αντίληψή μας με τα πρόβατα έξω στα λιβάδια, θα πρέπει τα ζώα να εκτρέφονται μέσα. Αυτό έχει συνέπειες σε όλους, δηλαδή θα έχει συνέπειες σε όλο τον νομό πλέον.
1: Σε όλο τον νομό. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν επηρεάζει μόνο το Γέρμα αυτό, καλά κάνετε και το λέτε. Όλος ο νομός αυτή τη στιγμή είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με κτηνοτροφία αλλά και γεωργία, γιατί εδώ υπάρχουν και οι ζωοτροφές, είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση. Τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι σήμερα.
0: Λίγο να εστιάσω λίγο με εγωπροβατοτροφία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετική η κατάσταση με την εκτροφή των βοηδών.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Βέβαια, και να πούμε για μια ακόμη φορά ότι αν ένας άνθρωπος καταναλώσει ένα πρόβατο, ξέρω εγώ, που έχει ευλογιά, δεν θα πάθει κάτι ο άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι καταστρέφονται οι οικογένειες που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, με τη θανάτωση των ζώων τους και την πολύ δύσκολη αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Θα σφάξετε αυτά τα ζώα του ανθρώπου και δεν ξέρω πόσα άλλα. Πότε θα αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος, κυρία Αναστασάκη, να ξανά έχει εισόδημα η οικογένειά του?
0: Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτά οι διαδικασίες δυστυχώς δεν γίνονται άμεσα, δηλαδή χρειάζονται κάποιοι μήνες. Αλλά εξίσου σημαντικό και πολύ πιο σημαντικό ίσως δεν είναι μόνο η αποζημίωση, είναι πότε θα μπορέσει να γίνει ανασύσταση κοπαδιών.
1: Ναι.
0: Και είναι το θέμα, γιατί να έχουμε υπόψη όλοι οι φίλοι κτηνοτρόφοι ότι όποτε έχουμε ξανά καινούριο κρούσμα ουσιαστικά το κοντέρ μηδενίζει και ξαναρχίζει από την αρχή.
1: Και ξαναρχίζει από την αρχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση κοπαδιών. Είναι απαγορευτικό σε αυτές τις συνθήκες.
0: Και αυτό οδηγεί κατά συνέπεια και σε μείωση ζωικού κεφαλαίου.
1: Φυσικά.
0: Μετά, τι σημαίνει αυτό?
1: Ενώ δεν χρειάζεται να περιγράψουμε, νομίζω είπαμε για μερικά πράγματα νωρίτερα και με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας, τι αναστάτωση έχουμε πια σε σφαγεία και με το γάλα επίσης, κύριε Αναστασάκη.
0: Με το γάλα, κοιτάξτε να δείτε, το γάλα από τα κοπάδια τα οποία δεν έχουν πρόβλημα θα συνεχίσει να παραδίδεται.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι το γάλα περνάει μετά από θερμική επεξεργασία και από ορίμαση προκειμένου να γίνει τυρί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Απλώς διαδικαστικά και οικονομικά επιβαρύνεται η παραγωγή του.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνουν τεστ, ακούμε και για το σφαγείο με το σάλιο, νέα τεστ, τα οποία επιβαρύνονται οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι.
0: Δεν επιβαρύνονται οικονομικά για το τεστ του σάλιου. Το τεστ του σάλιου το φορτίζεται η πολιτεία. Δεν είναι
1: των κτηνοτρόφων.
0: Δεν των κτηνοτρόφων αυτό.
1: Δεν είναι των κτηνοτρόφων. Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, πέρα από την ενημέρωση του Γέρμα, ποια είναι η δεύτερη σας κίνηση μετά? Σήμερα κάνετε αυτό. Αύριο ποια είναι η κίνησή σας? Δηλαδή, μετά πάμε να ενημερώσουμε όλο τον νομό.
0: Σας είπα τι θα γίνει, θα περιμένουμε το επίσημο εργαστηριακό.
1: Σωστά. Ναι.
0: Οπότε θα προχωρήσουμε σε έκδοση απόφασης λήψης μέτρων επιβεβαιωμένου κρούσματος, γιατί η λήψη μέτρων επί υποψίας ήδη έχει γίνει.

0: γίνει.
1: Ναι, η υποψία έχει ήδη γίνει, ναι.
0: Έχει ήδη γίνει από χθες.
1: Ναι, έχει γίνει από χθες.
0: Επί επιβεβαιωμένου θα γίνει και αυτό άμεσα και προφανώς αυτά θα γνωστοποιηθούν στις αρχές που πρέπει να ενημερωθούν για τις περαιτέρω ενέργειες.
1: Κατάλαβα. Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν ξέρω αν είχατε...
0: ενδιαφέρον, απλώς ελπίζω να είναι ένα κρούσμα και μοναδικό και να κλείσει το θέμα εκεί.
1: Δεν ξέρω μόνο, έχω μια απορία επίσης, αν με αυτόν τον άνθρωπο, τον κτηνοτρόφο, των 170 προβάτων εκεί, είχατε μια επαφή, δηλαδή αν είχατε μια συζήτηση, αν ο ίδιος μπορεί. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και σε καλή ψυχολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, αλλά έχει, αν μιλήσατε μαζί του και αν έχει κάποια υποψία, πώς μπορεί να εμφανίστηκε αυτό το πράγμα στο κοπάδι του.
0: Κοιτάξτε, μίλησα μαζί του και χθες, μίλησα μαζί του και σήμερα για να πάρει τις αποφάσεις λήψης μέτρων. Ναι. Προφανώς δεν είναι σε καλή κατάσταση, κανείς μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί σε ό,τι αφορά την παραγωγή, εμείς είμαστε με τους παραγωγούς και κοιτάμε λίγο να προασπίσουμε λίγο την υγεία του ζώου τους για να μπορούν να είναι οι άνθρωποι παραγωγικοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί η καταστροφή τους έχει και άλλες συνέπειες, είναι και κοινωνικές, είναι οικονομικές, ναι. Υπάρχουν οικογένειες από πίσω. Υπάρχουν παραγωγές από πίσω, υπάρχουν χωριά, τοπικές κοινότητες από πίσω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ούτε και για τις υπηρεσίες είναι εύκολα. Δεν είμαστε και εμείς μηχανές, άνθρωποι είμαστε. Κοιτάμε λίγο να προασπίσουμε λίγο την υγεία των ζώων των υπολείπων για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό.
1: Κύριε Αναστασάκη, μέρα με τη μέρα νομίζω μπήκαμε σε μια περιδίνηση όλος ο νομός. Μέρα με τη μέρα να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Έτσι αναγκαστικά θα πάμε, πώς το λέτε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για αυτή την υπόθεση θα είστε πολύ τακτικά μαζί μας για κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας συνέχεια. Δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά. Κάποιος μας μάτιασε, δηλαδή είχε μείνει κάτι στο νομό, ρε παιδιά. Κάτι να ασχολούνται οι άνθρωποι με τα πρόβατά τους, με το γάλα τους, την κτηνοτροφία τους και με τα αγροτικά τους. Εξαφανιστούν και αυτά. Πάμε χορηγούς.
2: Ω Θεέ μου, πάμε ανθοπολείο Χλώη, παιδιά μου. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε, να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας, να καλούμε παρέα, να καλούμε φίλους και να περνάμε ωραία. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε ωραία λουλουδάκια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε ωραία φυτά να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλώη για να κάνουμε ατμόσφαιρα και μετά να τους καλέσουμε και να περάσουμε καλά. Μετά είναι η συνέχεια, μετά είναι ωραία όλα. Λοιπόν, ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467027365.
1: Λοιπόν, ερώτηση λέει: ένα φορτηγό που μάζευε το γάλα πήγαινε από χωριό σε χωριό. Τι γίνεται τώρα? Το απάντησε νομίζω ο κύριος Αναστασάκης. Οι περιοχές που δεν έχουν στο νόμο κάποιο θέμα, τουλάχιστον για σήμερα, θα μπορούν να παίρνουν κανονικά το γάλα τους. Μέχρι που να γίνει ο πλήρης έλεγχος όλου του νόμου. Γιατί τώρα ξεκινάει μια ιστορία και ο νόμος έτσι κι αλλιώς έχει μπει σε μια ιδιότυπη καρεντίνα. Όλος ο νόμος και όχι μόνο ο γέρμας. Εντάξει. Προχωράμε.
2: Προχωράμε, ναι.
1: Πάμε και στους υπόλοιπους χορηγούς
2: μας.
1: Ναι,
2: να πάμε Fellowship of Magic, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, τώρα δεν κάνουμε μια απλή πρόταση, το Fellowship of Magic. Δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε έξω. Μία αυλή, σαν παραμύθι, το νέο μαστέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Να μπορούμε να ακούμε και λίγο το συνομιλητή μας, γιατί δεν ακούμε πλέον καλά όταν βγαίνουμε το βράδυ έξω, έτσι. Τέλεια η ένταση της μουσικής σας, το εγγυώμαι. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα δείτε τι ωραία μέρα έχει έξω. Καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς, γιατί όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic. Για το τσιμπολόγημα λοιπόν και αυτά, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι απλά στην Καστοριά, τα θεματικά καφέ έχουμε πει ότι στείνονται με βάση σειρές και ταινίες. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Harry Potter και μπορείτε να βρείτε και συλλεκτικά αντικείμενα μέσα που δεν θα τα δείτε πουθενά αλλού. Όπως επίσης, αν σας αρέσει να μαζεύεστε και να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια με τις παρέες, θα βρείτε στο Fellowship of Magic τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για να παίξετε. Θα τα βρείτε μόνο στο εξωτερικό, δεν θα τα βρείτε αλλού. Και εδώ, σε εμάς. Fellowship of Magic λοιπόν στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Και λίγο πριν το διάλειμμα, για να φτάσουμε και σιγά σιγά στις 11.30, να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Αν μπορέσουμε να έχουμε μετά και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, που είναι και νέος, μπαίνει στα βαθιά ο κύριος Μπίδης, από ό,τι καταλαβαίνω, να μας πει και ο ίδιος την εκτίμησή του και πώς ο ίδιος θα συντονίσει από εδώ και πέρα αυτήν την προσπάθεια, που δεν είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου. Εδώ τώρα πρέπει, επειδή όλος ο νομός μπαίνει σε μια πραγματική περιπέτεια, πρέπει να συντονιστούν και να συντονίζονται όχι για μια ημέρα αλλά καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και υπηρεσίες. Έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Πάμε, Ελένα.
2: Πού να πάμε?
1: Στον επόμενο χωριό.
2: Α, νόμιζα ότι πάμε στο διαφημιστικό. Λοιπόν, ναι, θα πάμε λίγο άργο οριστικό. Θα πάμε House of Beauty. Γιατί πείτε μου λιγάκι κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Φυσικά όμως δεν σταματάμε εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας και για του χρόνου εννοώ, για το 2020. 27 πια. Και έχουμε και ολοκαίνουργιο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί το ζητούσατε. Καινούργιο μηχάνημα λοιπόν V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για ό,τι έτσι νιώθουμε όπου νιώθουμε κάποια μικρή ανασφάλεια. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φανταστικό. Μπείτε, ψάξτε το V-Power και EMS, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και κλείστε αμέσως το ραντεβού. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Περάσαμε για τους 30,3 αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Μια χαρά, ο καύσωνας είναι εδώ, παραμένει και σήμερα, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη θεία λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας, φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191.
10: Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε και θα έχουμε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον τώρα, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Αναστασάκη νωρίτερα ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται εκεί στον Γέρμα μαζί με τους κτηνοτρόφους, ναι, της, του χωριού. Έχει καλεστεί και ο πρόεδρος του ΣΕΚ, του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο κύριος Δημήτρης Μόσος, ο οποίος δεν θα πάει. Γιατί δεν θα πάει? Γιατί διαφωνεί αυτή τη στιγμή να βρεθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι μιας περιοχής στον ίδιο χώρο χωρίς απολύμανση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί μια πατημασιά, ένα ρούχο, κάτι να μεταφέρει από το χώρο της συγκέντρωσης στη δική του κτηνοτροφική μονάδα ο καθένας. Και έτσι λοιπόν ούτε ο Δημήτρης πάει, ο Μόσχος, γιατί φοβάται και ο ίδιος μη μεταφέρει κάτι από εκεί στη δική του κτηνοτροφική μονάδα. Διαφωνεί με αυτή την κίνηση σήμερα και έχει αξία να το ακούσουμε και αυτό, παιδιά. Πάμε, Έλενα. Χορηγή.
2: Ναι, να πάμε με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το GDAP ΜΕΑ Ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας στο GDAP. Σήμερα κάνουν αίτηση τα άφημοι που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9 σήμερα και αύριο, και μετά ολοκληρώνονται όλα τα άφημοι, ενώ όλοι οι λήγοντες, αλλά από 24 του μηνός Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου ξανακάνουν αιτήσεις όλα τα άφημοι. Οπότε και όσοι χάσατε τις ημερομηνίες σας από 24 του μηνός και μετά, δηλαδή από την Παρασκευή, μπορείτε να ξανακάνετε όλοι. GDAP ΜΕΑ Ψυχαγωγό, για περισσότερες απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και στο 24670-24111.
1: Πάμε λοιπόν, Δημήτρης Μόσχος μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα και σήμερα.
13: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας, αν και δεν είναι καθόλου
1: όχι μόνο οι μέρες αυτές από χθες και οι επόμενοι μήνες, και ένας Θεός ξέρει πότε θα τελειώσει μια ακόμη τραγωδία για τον νομό Καστοριάς.
13: Δυστυχώς είναι αυτό που είχαμε πει, ότι ό,τι και να γίνει κάποια στιγμή θα φτάσει εδώ, διαψεύδοντας αυτά που έλεγαν και ο Περιφερειάρχης με τα μέτρα δίθεν προστασίας που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα για να μην φτάσει η νόσο.
1: Ρωτάνε πολλοί, αν είχε γίνει ο εμβολιασμός, θα ερχόταν αυτό το πράγμα στο νομό μας, ναι ή όχι?
13: Όχι.
1: Είσαι κατηγορηματικός? Είσαι κατηγορηματικός?
13: Σαν δείτε, κύριε Νατσούλη, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχω βγει και εκτός αυτού βέβαια σήμερα με πολλά που γίνονται.
1: Ναι, θα τα συζητήσουμε, γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
13: Το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό το διάστημα με την αλλαγή που έχουμε και της νέας ηγεσίας του Υπουργείου, αν θυμάστε, υπήρχε μια επιστημονική επιτροπή η οποία δούλευε και συνεδρίαζε κάθε 15 μέρες.
1: Ναι.
13: Από την αλλαγή του Υπουργού και μετά αυτή η επιτροπή έχει εξαφανιστεί. Τα μέλη της επιτροπής δεν ξέρουν αν είναι στην επιτροπή ή όχι. έχει σταματήσει να δίνεται στη δημοσιότητα πού εμφανίζονται κρούσματα και πού όχι. Εδώ και από την αλλαγή της νέας ηγεσίας του Υπουργείου. Το Υπουργείο όλο αυτό το διάστημα, παρόλες τις οχλήσεις που έχουμε κάνει, για να δούμε το στοχευμένο εμβολιασμό στις περιοχές που δεν υπήρχαν, για να δούμε περιμετρικά όπου υπήρχε, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την νόσο, δεν ασχολείται μαζί μας, δεν θέλει συνάντηση, δεν μιλάει μαζί μας, θεωρεί ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση για αυτά που λέμε. Δεύτερον, προσπαθούν να βγάλουν στον αέρα ποινικές ευθύνες και να ποινικοποιήσουν όποιον μιλάει για τον εμβολιασμό. Δυστυχώς είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, εγώ θα συνεχίσω να το λέω. Αυτό που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής είναι ότι τα κοπάδια σώνονται μόνο αυτά που είχαν εμβολιαστεί. Είναι θέμα, είναι θέμα. Απ' την άλλη μεριά, πριν από λίγες μέρες, αν έχετε δει στα πανελλαδικά κανάλια, έχει βγει αυτή η ιστορία με τη φέτα που εξάγεται από την Τουρκία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία εμβολιάζει εδώ και χρόνια. Άρα έτσι καταρρύπτεται και το αφήγημα της κυβέρνησης ότι οικονομικά θα είχαμε θέμα αν γινόταν εμβολιασμός στη χώρα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δεύτερον τώρα, πάει να γίνει μια συνάντηση σήμερα τώρα στη Γέρμα.
1: Εδώ λοιπόν, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα έχετε και μια συζήτηση με τον κύριο Ζιμπίδη, τον νέο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, ο οποίος μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, όπως καταλαβαίνουμε, αυτή την ιστορία και πρέπει να τη διαχειριστεί τώρα σαν πολιτικός προϊστάμενος της περιφέρειας με αρμοδιότητα αυτό το κομμάτι. Για να δούμε, πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση στις 12 στον Γέρμα που προαναγγέλει από την εκπομπή μας ο κύριος Αναστασάκης ή όχι?
13: Χρήστο, με πήραν από το πρωί κτηνοτρόφια από τη Γέρμα για να παρευρεθώ στη σύσκεψη αυτή.
1: Ναι.
13: Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τους είπα ότι θα πάω. Σε κάποια φάση μετά, όταν ήρθε η ώρα να αρχίσουν να ετοιμάζουν, παίρνουν τηλέφωνο για να δω εάν έχουν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και απολύμασης.
1: Ναι.
13: Τέτοια συνάντηση έχει γίνει πριν από 1,5 χρόνο, πόσο ήταν, στην περιοχή του Αμιντέου, όταν εμφανίστηκε το κρούσμα στη Φλόρινα.
1: Μάλιστα.
13: Τότε, όταν έγινε η συνάντηση, είχαν πάρθει συγκεκριμένα μέτρα, είχαν γίνει απολυμάσεις πρωτού μπεις μες στην αίθουσα, απολυμάθηκαν τα αυτοκίνητα, απολυμάθηκαν χέρια, παπούτσια, τα πάντα. Το να πείσω στη λογική ότι θα πάω και θα πάω με καινούργια ρούχα και όχι με τα ρούχα της που πάω στη μονάδα είναι λογικό. Δηλαδή στο καφενείο οι κτηνοτρόφοι πάνε με τα ρούχα που ήταν στη μονάδα.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει τώρα? Τι πρέπει να γίνει?
13: Που δεν παίρνονται τέτοια μέτρα, εγώ είπα και στους συναδέλφους, γιατί μίλησα με τον κύριο Ζιμπίδη για να δω αν έχουν παρθεί αυτά τα μέτρα. Ο κύριος Ζιμπίδης μου είπε ότι δεν έχουν παρθεί αυτά τα μέτρα και είπε ότι δεν πρόκειται να παρευρεθώ σε μια τέτοια συνάντηση και μάλιστα είπα και στους κτηνοτρόφους ότι αν δεν παρθούν τα μέτρα, καλό είναι να μην πάνε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, για να το καταλάβουμε. Υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Θα βρεθεί ο κτηνοτρόφος που έχει το κρούσμα μαζί με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους του Γέρμα και γυρνώντας αυτοί οι άνθρωποι στα κοπάδια τους πίσω και στις στάνες τους να κολλήσουν όλα τα κοπάδια του Γέρμα.
13: Φυσικά. Φυσικά αυτό λέω.
1: Είμαστε καλά.
13: Αυτό λέω. Ότι από τη στιγμή που δεν παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα, δεν είναι καλό να γίνει.
1: Ο κύριος Ζιμπίδης τι είπε λοιπόν, θα το κάνει ή δεν το κάνει τελικά?
13: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν είναι επιβεβαιωμένο το κρούσμα, αλλά και να μην ήταν επιβεβαιωμένο έτσι όπως είναι, γιατί να μην πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα απολύμασης και να γίνει.
1: Ποιος θα έπρεπε να φροντίσει για αυτά, Δημήτρη?
13: Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει συνάντηση. Προσέξτε, μην με βάζετε τέτοια.
1: Δεν πρέπει να γίνει χωρίς απολύμανση, αυτό εννοείς.
13: Αλλά δεν μπορεί να γίνει μια συνάντηση χωρίς να παίρνετε τα μέτρα προστασίας.
1: Ναι, ποιος πρέπει να το κάνει αυτό, δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει την απολύμανση εκεί?
13: Αυτός που διαχειρίζεται την νόσο. Ποιος είναι η περιφέρεια, είναι, τι είναι, δεν ξέρω να σας πω.
1: Περιφέρεια, κτηνιατρική, ποιος?
13: Δεν ξέρω. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει η περιφέρεια. Εγώ θα απαντήσω. Δεν ξέρω να σας το πω. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρωτόκολλο. Εγώ ξέρω ότι την ευθύνη την έχει το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει τις υπηρεσίες του. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να βγουν και να απαντήσουν. Ποιος πρέπει να το κάνει?
1: Μάλιστα. Περίεργα πράγματα.
13: Δεν θα γίνει έτσι. Ποιος διοργάνωσε, ποιος πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει τη σύσκεψη, τη συνάντηση? Αυτός που πήρε αυτή την πρωτοβουλία να γίνει συνάντηση θα πρέπει να πάρει και την πρωτοβουλία να γίνει και η απολύμανση. Έχουμε παραδείγματα, γιατί άκουσα και τον κύριο Αναστασάκη που μιλούσε μαζί σας για την ιχνηλασιμότητα.
1: Ναι.
13: Αυτό που ξέρουμε για παράδειγμα, ότι έφτασε η νόσος στην Πελοπόννησο προπέρυσι, έτσι,
1: ναι.
13: Έφτασε με τη μεταφορά ενός γάμου από την Κομωτινή στην Κόρινθο.
1: Έφυγε ο άνθρωπος που είχε πρόβλημα στην Κομωτινή, ο κτηνοτρόφος, να πάει σε γάμο στην Κόρινθο και έφερε μαζί του και την ευλογιά.
13: Ναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι έχει φορέσει τα καινούργια ρούχα. Αυτό τι σημαίνει, φόρεσε τα καινούργια, τα καλά παπούτσια που βγαίνει έξω. Αλλά τα καλά παπούτσια δεν είχε πάει στο στάβλο, αλλά τα είχε στο ίδιο σπίτι που μπαίνει, βγαίνει αυτό. Που τα πιάσει τα παπούτσια που τα έκανε, που μπορεί που να άφησε τον ιό, μπορεί με το κινητό του, με το τηλέφωνο να τα αφήσει πάνω σε ένα τραπέζι, να μείνει ο ιό στο τραπέζι, να κουμπίσω εγώ στο τραπέζι και να τον πάρω μαζί μου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα για να κολλήσει.
1: Αφού συμβαίνει λοιπόν αυτό και υπάρχει ο κίνδυνος, με τον κύριο Ζιμπίδη που μιλήσατε, τον Αντιπεριφέρειο Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σας είπε ότι θα γίνει τελικά ή δεν θα γίνει? Τον είδατε επιφυλακτικό ή όχι?
13: Πριν με πάρετε τηλέφωνο ακριβώς μιλούσα, του είπα την άποψή μου ότι δεν θα πάω στη συνάντηση και ότι είναι καλό να μην γίνει.
1: Ο ίδιος θα πάει?
13: Δεν πάρθουν τα μέτρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Του είπα ότι πρέπει να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα, πολύ μας τουλάχιστον. Μας φωνάζουν εμάς και μας ρίχνουν ευθύνες τους κτηνοτρόφους ότι δεν τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας. Και αυτοί τι κάνουν, τα τηρούνε?
1: Δημήτρη, πες μας με δικά σου απλά λόγια τι γίνεται από σήμερα και πέρα, γιατί μπλέξαμε, νομίζω, πάρα πολύ άσχημα και για πάρα πολλούς μήνες.
13: Κοιτάξτε,
1: η υγειονομική ταφή αρχικά υπόσχεται ο κύριος Αναστασάκης. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν πουθενά αυτά στην Ελλάδα, σκάβουν ένα λάκκο και τα ρίχνουν όλα μέσα.
13: Η υγειονομική ταφή σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει το συγκεκριμένο χώρο με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, και από ό,τι ξέρω κανένας Δήμος δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει.
1: Μάλιστα.
13: Σας λέω πανελλαδικά τι.
1: Αυτά τα 170 πρόβατα πρέπει να θανατωθούν εντός 70 ώρων, έτσι?
13: Ναι, ο κανονισμός αυτό λέει, αυτό ότι λέει. Άμεσα πρέπει να θανατωθούν. Δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει επιβεβαιωμένο το κρούσμα, και δεν ξέρω, ευελπιστώ να έρθει τουλάχιστον έστω σήμερα το απόγευμα.
1: Από εκεί και μετά κανένας δεν μπορεί να βγάλει τα αυγό. Από εκεί και μετά κανένας στο νομό δεν μπορεί να βγάλει τα πρόβατά του από σήμερα έξω για βόσκηση.
13: Ναι, δυστυχώς. Και δεν είναι για κάποια ζητήματα, για κάποια κοπάδια τα οποία είναι ήδη στα ορεινά. Με αυτούς δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Τι μπορεί να γίνει και με αυτούς?
13: Ναι, δηλαδή αυτούς τι, τους αναγκάσουμε να τα κρίσουν μέσα σε μια περίφραξη που εκεί δεν υπάρχουν ούτε ζωοτροφές ούτε τίποτα?
1: Και με το θέμα των ζωοτροφών, που επίσης από περιοχές που έχουν, είναι στην ακτίνα κτλ., δεν μπορείς επίσης να έχεις ζωοτροφές, διότι είναι μολυσμένη περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να καλυφθείς αυτή την υπόθεση.
13: Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, Χρήστο, ότι αυτό το πρόβλημα είναι σύνθετο. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει μόνο την κτηνοτροφία, θα επηρεάσει συνολικότερα και την κατάσταση με τις ζωοτροφές.
1: Και τις ζωοτροφές. Συνολικά, Δημήτρη, δώσ' μας έναν αριθμό. Έχει αξία. Αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, πόσες οικογένειες ζουν με την ζωοτροφία και πόσες οικογένειες ζουν συνολικά μαζί και με τις ζωοτροφές που παράγουν και τα λοιπά μέσα από τη γη τους? Πόσες είναι οι οικογένειες στον νομό Καστοριάς που από σήμερα μπαίνουν σε μια καραντίνα ιδιότυπη χωρίς καμιά αποζημίωση? Γιατί εδώ αυτός ο άνθρωπος τώρα ποιος ξέρει πότε θα πάρει και τι θα πάρει, μην πούμε και τι θα πάρει.
13: Τη στιγμή αυτή άκουσα περί χαρίς έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα να χαίρεται ότι θα βγει η αποζημίωση για αυτούς που θανατώθηκαν τα ζώα μέχρι τέλη της χρονιάς.
1: Α, ναι.
13: Ναι, έχει ένα βιντεάκι το
1: οποίο. Και ο άνθρωπος πώς θα ζήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς?
13: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο, το οποίο φαίνεται και ευαγγελίζει ότι παίρνει τα μέτρα για την προστασία και για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων και την βοήθεια στους κτηνοτρόφους και όλα αυτά.
1: Μα συγγνώμη ρε παιδιά, μου θανατώνεται το ζώο μου, μου θανατώνεται το κοπάδι μου και εγώ πρέπει να ζήσω για μήνες χωρίς δραχμή.
13: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, ξέρω ότι πήρε κριθάρι από τοπικό παραγωγό.
1: Ναι.
13: Έτσι, δεν πρέπει να το πληρώσει.
1: Πρέπει να το πληρώσει, φυσικά.
13: Πώς θα το πληρώσει? Το κριθάρι αυτό το έχει ρίξει στην αποθήκη του. Δεν πρόκειται να το κάνει χρήματα για 3 χρόνια. Μέχρι τα 3 χρόνια αυτό θα έχει μείνει να το πετάξει.
1: Απίστευτο.
13: Το ρώτησε κανένα σε αυτόν πώς θα τη βγάλει από εδώ και πέρα.
1: Σύνολο ότι δεν μπορεί να γίνει πουθενά πια όσο ισχύουν αυτά τα μέτρα και η αναπλήρωση κοπαδιών στην Καστοριά.
13: Η αναπλήρωση κοπαδιών με αυτό το πρωτόκολλο που ακολουθεί η χώρα, χωρίς να πιέζει να αλλάξει η διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι,
1: ναι,
13: το διευκρινιστικό που έχει να κάνει με το τύπο περιφέρεια, δεν πρόκειται να αλλάξει άμα δεν προχωρήσουμε σε μέτρα ουσιαστικά και να πιέσει το Υπουργείο σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το Υπουργείο δεν κάνει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Δύο διευκρινήσεις ακόμα που έρχονται από πιεστικές ερωτήσεις των ακροατών μας. Συνήθως στα χωριά βλέπουμε το αυτοκίνητο της κάθε γαλακτοκομικής εταιρείας που έρχεται να πάρει το γάλα. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει από εδώ και πέρα ή με ελέγχους?
13: Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά είναι υποχρεωμένοι να έχουν ψεκαστήρα μαζί τους, να ψεκάζουν το αυτοκίνητο πρωτού μπουν στην κάθε κτηνοτροφική μονάδα και όταν φύγουν από την κάθε κτηνοτροφική μονάδα.
1: Μάλιστα. Σφαγείο.
13: Αλλά αυτό θα πρέπει, αυτό που είπατε πριν, θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος και θα πρέπει να υπάρχει από μεριάς της περιφέρειας μια διαδικασία παρακολούθησης. Η δικιά μας περιφέρεια είχε έναν απολυματικό σταθμό εκτός Εγνατίας.
1: Είχε λήξει, λέει ο κύριος Σαββόπουλος στην εκπομπή μας σήμερα, κανένα τρίμηνο αυτή η ιστορία, η σύμβαση. Και γι' αυτό υπήρχε η καθυστέρηση αυτή και δεν γινόταν για αυτό το διάστημα η έλεγχη.
13: Δεν έπρεπε να έχουν φροντίσει να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα πριν.
1: Ναι, γιατί εκεί μπορεί να πει κάποιος ότι αφήνεις μια πόρτα ανοιχτή στον ιό να μπει. Αφήνεις κάτι ακάλυπτο στον ιό.
13: Έμεινε τεράστια πόρτα ανοιχτή.
1: Ναι.
13: Γιατί γινόταν αγοροπολισίες, γινόταν ζωντανά ζώα, μεταφέρονταν από τη μία μονάδα στην άλλη, φορτώνονταν αυτοκίνητα στη δικιά μας περιοχή που ήταν καθαρή.
1: Εσύ Δημήτρη, εκτιμάς πώς μας ήρθε αυτή η ιστορία εδώ?
13: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχει έρθει από μεταφορά από αυτοκίνητο.
1: Πιστεύεις με αυτοκίνητο, έτσι?
13: Ναι.
1: Μάλιστα.
13: Μίλησα με κάποιους παραγωγούς στο Γέρμα για να δούμε πάνω κάτω πώς. Σας είπα, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός ούτε ζωοτροφές άλλες πέρα από την τοπική αγορά που έχει πάρει.
1: Ναι.
13: Μου είπαν και μάλιστα από ποιον πήρε και το κρυθάρι και όλα αυτά που μιλήσαμε. Αλλά δεν είναι το ζήτημα εκεί. Το ζήτημα είναι, σας είπα.
1: Βλέπουμε πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί, Δημήτρη, άλλες περιοχές στη χώρα και πόσες χιλιάδες στρατός ολόκληρος εγωπροβάτων έχουν θανατωθεί.
13: Κοιτάξτε, στον ομό έχουμε 240 οικογένειες περίπου που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, είναι γύρω στις 56.000 εγωπρόβατα στο σύνολο. Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι, φανταστείτε τι θα επιφέρει σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγής.
1: 240 οικογένειες είναι μόνο με τα ζώα. Συν αυτοί που είναι με ζωοτροφές, πόσες οικογένειες είναι αυτές?
13: Αυτοί, έτσι όπως υπολογίζουμε τα στοιχεία τώρα που φαίνεται με βάση το ΟΣΔΕ, είναι κοντά στις 700 οικογένειες περίπου.
1: 700 οικογένειες, δηλαδή πες 700 και 300, χίλιες οικογένειες.
13: Γιατί και κάποιους παραγωγούς που τους μετράμε και αυτούς βέβαια, οι οποίοι μπορεί να έχουν, ας πούμε, 20 στρέμματα
1: ναι. Και 50 στρέμματα. Τι εννοώ, τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε και το μέγεθος του θέματος. Χίλιες οικογένειες που ζούσαν με βάσανα, με κόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει ζούσαν, είχαν μια δουλειά στον νομό μας. Αυτή τη στιγμή χίλιες οικογένειες θα τραβήξουν τα πάνδυνα στον νομό μας.
13: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι ναι, μεν οι ζωοτροφές που μπαίνουν μπορούν να διακινούνται μόνο εσωτερικά, έτσι. Δεν μπορούν να βγαίνουν εκτός νομού. Έχουμε για παράδειγμα το παράδειγμα του Γρεβονέν με τα τριφύλια που μείναν και χωρίς αποζημίωση, που είναι επίκαιρο τώρα γιατί δόθηκε η αποζημίωση για τα τριφύλια, στην οποία αυτή η παραγωγή του τριφυλιού από τα Γρεβενά πήγαινε όλη στη Θεσσαλία, ο νομός της, η Λάρισα που ήταν η κύρια αγορά, κοκκίνησε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε τα τριφύλια εκεί και να μείνουν απόλυτα στα Γρεβενά, μείναν και εκτός πληρωμής στα Γρεβενά. Και άλλους νομούς που έχεις, όπως για παράδειγμα οι Σέρες, που έχουν τεράστια παραγωγή σε τριφύλια, τα οποία τριφύλια εδώ και 2 χρόνια είναι μέσα στις αποθήκες γιατί θεωρείται κόκκινη περιοχή και δεν μπορούν να μεταφερθούν.
1: Μάλιστα. Δημήτρη.
13: Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή.
1: Συν το ότι αν θέλει και κάποιος νέος άνθρωπος να δημιουργήσει αυτό όσο καιρό υπάρχει αυτή η ιστορία.
13: Αυτό ξεχάστε το.
1: Αυτό ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει νέα μονάδα στην περιοχή μας όσο υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Μπλέξαμε λοιπόν πάρα πολύ άσχημα, αγαπητέ Δημήτρη. Μπλέξαμε πάρα πολύ άσχημα.
13: Δυστυχώς.
1: Καλοκαιριάτικα.
13: Το μεγάλο θέμα είναι ότι πάνω κάτω είχαμε προβλέψει ότι δυστυχώς κάποια στιγμή θα την κολλήσουμε και θα μας έρθει. Έτσι κι αλλιώς δεν φαίνονταν πραγματικά, γιατί έχει φτάσει όλη την Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει επιλέξει το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει την νόσο είναι τελείως λάθος. Και φαίνεται το αποτελέσμα του.
1: Το μικρότερο κακό θα ήταν να λήξει αυτή η ιστορία σε 3 μήνες, γιατί αυτό είναι το ελάχιστο διάστημα που μπορεί να λήξει. Και επίσης το μικρότερο κακό θα ήταν να μείνουμε στο κοπάδι που θα θανατωθεί των 170 προβάτων. Οτιδήποτε πέρα από αυτό αυτή τη στιγμή είναι καταστροφή.
13: Μακάρι να μείνουμε εκεί, το λέω βέβαια με λύπη για τον συνάδελφο, αλλά δυστυχώς όλοι ευελπιστούμε να σταματήσει το κακό εκεί, να μην χαθούν τα ζώα. Έτσι, γιατί αν χαθούν τα ζώα από τον κτηνοτρόφο, έχει τελειώσει και ο ίδιος ο κτηνοτρόφος.
1: Μη χειρότερα. Δεν έχω λόγια, Δημήτρη, σήμερα. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγια για αυτό το θέμα.
13: Κοιτάξτε, επειδή τα λέγαμε και κάποιοι τα θεωρούσαν όλα αυτά που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα υπερβολές, δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει έρθει και θα το ζήσουμε πολύ έντονα στο πετσί μας. Πολύ έντονα.
1: Και νομίζω ότι και εσύ θα αναλάβεις και πρωτοβουλίες. Φαντάζομαι ότι εδώ πρέπει, έλεγα νωρίτερα, ότι για ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να συντονιστούν πολλοί άνθρωποι, πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα για το καλύτερο του νομού. Μας έχεις ικανούς?
13: Κοιτάξτε να δείτε, αν υπάρχει θέληση να κάνουμε κάποια πράγματα, μας έχω ικανούς. Σας είπα τη διαδικασία πώς αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση πέρυσι στη Φλόρινα.
1: Ναι.
13: Έτσι, με μια προσπάθεια που κάναμε και
1: από την Ελλάδα. Αλλά βλέπει στην Κοζάνη ακόμα τρέχει η Κοζάνη.
13: Ναι, και η συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, γιατί από την πρώτη στιγμή έγινε η σύσκεψη, την οργάνωση, ο συνεταιρισμός εκεί. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ τώρα. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι στο συνεταιρισμό. Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια να συντονιστεί η διαδικασία, αλλά με μέτρα προστασίας και απολύμανση. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, έχουμε πολλά να πούμε νομίζω από εδώ και πέρα, αλλά έχουμε και μια ερώτηση από το κοινό.
2: Όχι, δεν πρόκειται για ερώτηση. Να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, προσπάθησα να μιλήσω και με τον κύριο Ζηπίδη, ο οποίος είναι καθοδόν για τη συνάντηση, αλλά μου είπε και ο ίδιος ότι ακόμα και μέχρι τώρα, δηλαδή 5 λεπτά πριν ξεκινήσει, 2 λεπτά πριν ξεκινήσει για την ακρίβεια, δεν είναι σίγουροι αν θα γίνει ακόμα η συνάντηση, γιατί λέει ότι.
1: Ο Ζηπίδης πάει για γέρμα, αλλά δεν ξέρει αν θα γίνει η συνάντηση.
2: Γιατί λέει ότι, ότι όντως αν πούν ότι. Δεν είναι ασφαλές να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Αν μαζευτούν όμως εκεί, μπορεί και να μην σαν γίνει. Να γίνει. Αν μαζευτεί ο κόσμος εκεί, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
13: Ακριβώς είναι όπως
1: θα λέτε. Αν μαζευτεί ο κόσμος,
2: δεν ξέρω αν έχει μαζευτεί
1: τώρα,
2: δεν ξέρω αν έχει μαζευτεί ο κόσμος ακόμα. Ο κύριος Ζηπίδης λέει ότι πηγαίνει προς τα εκεί.
1: Ο κύριος Ζηπίδης.
2: Δεν είπε ότι πάνε και όλοι οι κτηνοτρόφοι.
1: Οι κτηνοτρόφοι εκεί έχουν πάει, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Έφτανε και ο κύριος Ζηπίδης, δεν ξέρω ακόμα.
1: Θα τον πάρουμε οπωσδήποτε ξανά και εμείς ένα τηλέφωνο για να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Τι λέει ο Δημήτρης Μόσχος σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΕΚ, του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων Ελλάδος. Αν υπάρχει περίπτωση, αν από μια πατημασιά είναι ρούχο κτλ., αυτή η αρρώστια να μεταφερθεί από όλους που θα πατήσουν εκεί και θα βρεθούν στο ίδιο μέρος. Στα δικά του σκοπάδια, σε όλο το χωριό. Θα είναι δηλαδή.
2: Δόθηκε βέβαια η οδηγία. Δόθηκε βέβαια η οδηγία να πάνε με πολιτικά ρούχα, να κάνουν μπάνιο μετά κτλ. Αλλά ακόμα και τώρα, αν δεν θεωρηθεί ασφαλές, δεν θα γίνει.
1: Δόθηκε η οδηγία να κάνουν μπάνιο.
2: Να πάνε με πολιτικά ρούχα και μετά να απολύνουν.
13: Το που μιλούσε πριν στο τηλέφωνο, κτηνοτρόφος στη μονάδα θα του πλένει.
2: Έχετε δίκιο.
1: Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, τι να πω.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία. Μέσα από τη διαδικασία της εμπειρίας, μιλώντας με συναδέλφους, το τι ακριβώς έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, έτσι, είμαστε για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό ήταν η τοποθέτησή μου αυτή. Και γι' αυτό είπα ότι αν δεν παρθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, δεν πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Μάλιστα.
13: Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την απολύμανση ότι θα πρέπει να δούμε αυτό το σκεπτικό και θα πρέπει να καταλάβουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι θα πάνε στη συνάντηση ότι θα πρέπει και όταν θα πάνε και όταν θα φύγουν να απολυμανθούν. Αλλά. Αυτό θα έπρεπε να γίνει και στον χώρο τον οποίο θα γίνει.
1: Ναι.
13: Δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα να λειτουργήσει αλλιώς. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά από επιστήμονες οι οποίοι μας λένε ότι μεταφέρεται με τον αέρα. Τι να πω τώρα, δηλαδή το αυτοκίνητο που πάει στη μονάδα, όσο και να το απολυμάνεις, θα απολυμάνεις, βλέπω τις απολυμάνεις που γινόταν. Γινόταν απολύμανση στους τροχούς, στο καπό επάνω ή στον μπαμπρίτς ή στην καρότσα. Δεν έμενε ο ιός και έμενε μόνο στα λάστιχα.
1: Τι να πω. Κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Ζηπίδη. Δημήτρη, νομίζω ότι και εσύ κάποια στιγμή μάλλον θα μιλήσεις από ό,τι δίνουν τα πράγματα. Για να καταλάβουμε. Ο Ζηπίδης πάει γέρμα. Αναστασάκης πάει γέρμα. Οι κτηνοτρόφοι εκεί μαζεύτηκαν.
13: Εγώ έχω συνεννοηθεί με τον κύριο Ζηπίδη με το που θα έρθει το αποτέλεσμα ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη,
13: καλημέρα.
1: Καλά, οι στιγμές είναι μοναδικές, έτσι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
2: Ίσως είναι λάθος να γίνει και εκεί η συνάντηση, δεν θα μπορούσε να γίνει κάπου άλλο.
1: Θα πάμε για το διάλειμμα. Ναι. Η συνάντηση όποια να γίνει, αν τον φέρνει στον ιό αυτόν την ευλογιά πάνω σου.
2: Ναι, δεν θα πήγαιναν.
1: Και στο σαλόνι να τον πας, θα τον πάρεις πάλι πίσω.
2: Δεν ξέρω.
1: Διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Και μαζί μας πάντα είναι.
2: Ναι, θα σας πάω σε μια πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά τώρα που έρχεται στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες θα σας ανεβάσω. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η μπάντα Τσίμερα παρουσιάζει τους Ποντιακούς Αντίλαλους. Πρόκειται για διασκευές ποντιακών τραγουδιών. Μια εναλλακτική μουσική πρόταση που προσεγγίζει την ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική, πλαισιώνοντας τον παραδοσιακό ήχο με διαφορετικά μουσικά όργανα και δημιουργικές ενορχιστρώσεις. Παρασκευή 24 Ιουλίου, λοιπόν, στις 9 το βράδυ, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες, για μια διαφορετική, ξεχωριστή παραδοσιακή βραδιά. Αγαπημένοι μου πόντι και εσείς που λατρεύετε την ποντιακή μουσική, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσετε γιατί δεν το έχετε ξαναδεί. Σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων 6981 47 957 6.
14: Ώρα Αντένες 12.
15: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
16: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
15: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
16: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
17: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
18: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
0: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
21: στιβαρές πόρτες,
0: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
21: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
0: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
21: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
0: Good Design by Niku.
21: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
0: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
22: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
23: Αντένες FM 93,6.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ζιπίδη, ναι, επικοινωνήσαμε. Δεν έχει φτάσει ακόμη στον Γέρμα, ούτε και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο κύριος Ζιπίδης είναι καθοδόν από την Κοζάνη για τον Γέρμα. Δεν έχει και ο ίδιος εικόνα αν μαζεύτηκαν εκεί οι άνθρωποι ή όχι. Ή τι θα γίνει τελικά και πώς θα... Μου παίρνει η φίλη μου η Γιάννα.
24: Ναι.
1: Λέει, θα αν δεν βρεθούν σήμερα, βρεθούν το βράδυ στο καφενείο που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Δεν λέγαμε.
24: Σωστό.
1: Άρα δεν θα πάνε ούτε στο καφενείο. Άρα πλήττονται από αυτή την ιστορία και οι καφετζίδες.
24: Έχει παιδιά. Δίκιο, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα μία είναι, ναι. Γιατί ο καθένας δεν θέλει να μεθύνει με τον άλλον τώρα. Ένα πράγμα απίστευτο.
24: Άρα είμαστε κυριολεκτικά σε καραντίνα.
1: Μη χειρότερα, παιδιά. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Ζιμπίδη να μπορέσει να πάει λίγο εκεί στο Γέρμα να δει τι γίνεται, για να έχουμε και μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στο χωριό αυτό.

0: μαζί μας πάντα και οι χορηγοί μας.
1: Ναι, θα πάμε μέση Marvels, γιατί ξέρω ότι οι γονείς τώρα το καλοκαίρι ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας. Και τις δύο Παρασκευές ακόμα που μας έμειναν του Ιουλίου, στο μέση Marvels θα βρείτε τα πιο ωραία καλοκαιρινά εργαστήρια. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, τις δύο που μας έμειναν, επαναλαμβάνω, δηλαδή μεθαύριο και την επόμενη, 5.30 με 6.30 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε Facebook ή Instagram, Messi Marvels, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24670 24 639 ή να μας έρθετε από κοντά στην Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
2: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
0: Σε λίγο θα κάνω και μια προσπάθεια, μήπως μπορέσω να μιλήσω και με τον πρόεδρο της κοινότητας Γερμά, τον κύριο Ευαγγελού.

0: Και συνεχίζουμε, Ελενάκη. Πού πάμε?
1: Ναι, να πάμε λίγο και αγγίστρι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της αρκούδας περνάει σήμερα, γιατί λέγαμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε λίγο παράλληλα και τα όσα έγιναν στο περιφερειακό. Περνάει μάλλον σε δεύτερη μοίρα. Ναι.
1: Λοιπόν, αγγίστρι, έλεγα ότι θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Επέστρεψαν τα παιδιά μας, είναι ξανά εδώ κοντά μας και θα απολαύσουμε και πάλι τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους κοιμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας που είναι φρεσκότατα και πεντανόστιμα και θρεπτικότατα, πρέπει να τα εντάξουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας, να δοκιμάσουμε τα καινούργια μας πιάτα, όπως και μπαπτόνου ή σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας με αυτόν τον υπέροχο καλοκαιρινό καιρό, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία βρισκόμαστε, αλλά και delivery, να έρθουν όλοι στο σπίτι σας, Τετάρτη κιόλας σήμερα, τέλεια μέρα για ψαράκι, delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

Δυστυχώς τηλεφωνώ και τον κύριο Ευαγγέλη, τον πρόεδρο του Γέρμα. Δεν έχουμε απάντηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι οι ώρες τέτοιες στον Γέρμα αυτή τη στιγμή που τρέχουν όλοι.

0: Παράξενα πράγματα πρωτόγνωρα ίσως για την νέα περιοχή μας. Θα πρέπει όλοι να τα διαχειριστούμε με όση περισσότερη ψυχραιμία μπορούμε. Το ενώ το ημερολόγιο σημαδεύει και 22 Ιουλίου. Δηλαδή, τι να πρωτοαντέξεις σε αυτόν τον τόπο. Πάμε και Ελένα με τους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε και στην Energon που είναι μαζί μας. Μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις κλίσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε φυσικά και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Θα χαιρετήσουμε και τον φίλο τον Τζον Κάπα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει εδώ πολύ ωραία πράγματα. Μια και έχουμε αυτήν την, θα λέγαμε, την μικρή καθυστέρηση μέχρι να δούμε τι γίνεται στον Γέρμαν, να συνοηθούν και οι άνθρωποι να μπορούν να βγουν μαζί μας. Ας γυρίσουμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, χθες εκτός όλων των άλλων, βρέθηκαν εκεί και άνθρωποι του Κινήματος Πολιτών Δεν Ζούμε Μαζί με την Αρκούδα. Πιο συγκεκριμένα ο Μιχάλης ο Ζούπας. Και νομίζω, Έλενα, αν μπορούμε να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα, να πάρουμε και μια άποψη τι λένε οι άνθρωποι που αγωνίζονται πάρα πολύ καιρό τώρα για αυτά τα ζητήματα. Πάμε λίγο να ακούσουμε, να πάρουμε ένα δείγμα και ξανά πίσω.
2: Είμαι ο Ζούπας ο Μιχάλης, είμαι ένας εκ των διαχειριστών και ιδρυτών του κινήματος Δεν Ζούμε Μαζί με την Αρκούδα. Πρόκειται στα γρήγορα για ένα διαδικτυακό κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 3.500 ενεργά μέλη και καθημερινά έχει δεκάδες χιλιάδες ως εκατοντάδες επισκέπτες και άτομα που επικοινωνούν μαζί μας. Για να είμαι λοιπόν σύντομος, στο μεγαλύτερο μέρος με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες. Πιστεύω ότι οι προτάσεις του κ. Σαββόπουλου είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Απλά θα αναφερθώ σε κάποια δεδομένα ακόμη παραπάνω που έχουμε εμείς με βάση αυτά που βιώνουμε καθημερινά μέσω της επαφής μας με τους ανθρώπους όλους αυτούς που πηγαίνουν μαζί μας και σε μερικές μικρές διαφοροποιήσεις. Το ένα δεδομένο που θα θέσω είναι ότι για κάθε ένα καταγεγραμμένο συμβάν από αυτά που αναφέρθηκαν εδώ πέρα, η συνολική αριθμή, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τουλάχιστον άλλα 9 υπάρχουν, τα οποία έχουν συμβεί, για να το θέσω έτσι χοντρικά, δηλαδή ένα στα 10 είναι ουσιαστικά τα καταγεγραμμένα, και μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς μπαίνοντας στην ιστοσελίδα που διατηρούμε, να δει μέσα πόσα περιστατικά καθημερινά ανεβάζουν όλοι αυτοί τα μέλη ή οι επισκέπτες μας. Οι μικρές διαφοροποιήσεις που έχουμε να κάνω είναι στο ότι ναι μεν το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να δημιουργηθεί ένα, αλλά

0: Υπάρχουν δύο κύρια σημεία που πρέπει να αποδεχτούμε όλοι και νομίζω περισσότεροι το αποδεχόμαστε, αν επιθυμούμε την έβριση μιας πραγματικής λύσης. Δηλαδή, το ένα είναι, στα γρήγορα, ότι υπάρχει υπερπληθυσμός. Αν δεν, και όταν λέμε υπερπληθυσμός εννοούμε σε σχέση με τη γεωγραφική έκταση που εμφανίζονται. Δεν λέμε πανελλαδικά, γιατί πανελλαδικά, αν το πάρουμε, και αυτό είναι ένα επιχείρημα κάποιων περιβαλλοντικών οργανώσεων, μάλλον δεν θα το θέσω περιβαλλοντικό, θα πω ΜΚΟ καθαρά, γιατί οι υγιείς περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής μας έχουν ταχθεί όλες μαζί μας. Πάση περιπτώσει, παρένθεση. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε τον υπερπληθυσμό. Τώρα, αυτό συσχετίζεται με την καταγραφή του πληθυσμού. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε, αυτή είναι μια διαφοροποίησή μας, δεν θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της καταγραφής, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όσο περιμένουμε την ολοκλήρωση της καταγραφής, τόσο αυξάνονται και ο πληθυσμός και τα περιστατικά, και στατιστικά, να το δει κανείς, δυστυχώς θα θρυνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Και να πω κάτι πιο απλό. Η Ρουμανία, στην κατάσταση που είμαστε εμείς, ήταν πριν λίγα χρόνια. Και ας δούμε τώρα πού έφτασε η Ρουμανία. Έφτασε να γίνεται θανάτωση τόσων ζώων, που δεν είναι ευχάριστο αυτό, ούτε για μας είναι ευχάριστο. Εγώ προσωπικά ξέρουν πολύ τις οικολογικές μου ευαισθησίες και τη συμμετοχή μου σε διάφορες οικολογικές οργανώσεις. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και μια και το ανέφερα αυτό, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ακούσαμε τις ΜΚΟ να μας λένε και εδώ, αλλά και σε άλλες συνεδρίες, να μας λένε για συμβίωση. Κανείς τους δεν είπε αν αυτή η συμβίωση είναι ευχάριστη για το ίδιο το ζώο. Δηλαδή, τι θέλουνε. Θέλουν μια συμβίωση που δεν είναι ευχάριστη ούτε για το ίδιο το ζώο. Τότε τι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι αυτές? Αν δεν ενδιαφέρονται για τη διαβίωση του ζώου, κατά πόσο είναι δύσκολη ή όχι. Άρα, συμβίωση δεν μπορεί να υπάρξει. Και έρχομαι στη δεύτερη διαφοροποίησή μας. Είναι ότι θα πρέπει να καθοριστεί τι εννοούμε με τον όρο συμβίωση. Κάποιοι προαναλύσαντες το είπανε. Συμβίωση, καταρχάς πρέπει να αποδεχτούμε, είναι το δεύτερο σημείο αυτό που είπα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Θα ολοκληρώσετε με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν θέλω να σας θέσω ότι να ζητήσω το χρόνο που πήρε και η εκπρόσωπος της Καλλιστό, μην το θέσουμε έτσι, αλλά πάση περιπτώσει θα προσθέσω να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ. Το δεύτερο λοιπόν σημείο είναι ότι θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε ότι συμβίωση μέσα στον αστικό ιστό είναι διαφορετική από τη συμβίωση στον παραδοσιακό βιότοπό της. Εκεί, στον αστικό οστό, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα πρέπει να λαμβάνονται διαφορετικά μέτρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εμείς θέλουμε να ζήσει η αρκούδα στον δικό της βιότοπο και εμείς στο δικό μας. Και ολοκληρώνοντας, είχα πολλά να πω, αλλά αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι για τις οποιοδήποτε εξελίξεις από εδώ και πέρα θα πρέπει το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν υπόψη και τους δικούς τους επιστήμονες. Το κράτος, γνωρίζουμε, έχουμε έρθει σε επαφή με πανεπιστημιακούς επιστήμονες, με πανεπιστήμια, με ανεξάρτητους επιστήμονες, όπως ανέφερε ο κύριος Σαββόπουλος. Υπάρχει επιστήμονας που έχει κάνει μια μελέτη πάρα πολύ τεκμηριωμένη και με σύγχρονα μέσα και μιλάει για τον πληθυσμό και για όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να στηριχθεί σε αυτά και να πάψει να κρέμεται από τις ΜΚΟ.
2: Αυτά λοιπόν, έτσι ένα μικρό απόσπασμα για να καταλάβετε τι είπε και ο κύριος Ζούπας, θες εκπρόσωπος από το κίνημα «Δεν ζούμε μαζί». Αυτό ήταν, θα λέγαμε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε για το διάλειμμα 12.30, μέχρι τη μία θα είμαστε και σήμερα μαζί και η χορηγή μας είναι.
3: Πάμε και κουφώματα σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μην μας φάνε και μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. It's
2: Μαζί μας όμως είναι και αβοκάντο.
3: Αβοκάντο, λέει. Πάμε στο αγαπημένο μας οποροπαντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τα λατρεύουμε τώρα το καλοκαίρι. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε για τα σνακ μας, τα energy balls μας, τα chia pudding, το γιορτό cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Και αυτό το λέω και για εσάς που προσέχετε ή δεν πρέπει να τρώτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας που θέλετε να τους δίνετε κάτι υγιεινό αλλά νόστιμο. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που μας λένε και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά με δύσκολο όνομα, αλλά μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο. Κάνουν καλό και στο πεπτικό, μας δίνουν και ενέργεια και για πού δεν είναι καλά. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κίκνων 14.
2: Τι μου λέει ο Παουκτζής εδώ που αύριο θα στηθεί στο Open για να δει την πρώτη μάχη της ομάδος στην Ευρώπη.
3: Ναι.
2: Κίνημα είναι το Πασόκ. Η Δεν Ζούμε Μαζί είναι μια σελίδα στο Facebook χωρίς νομική υπόσταση. Η υπόλοιπη είναι μόνο κίνημα, είναι το Πασόκ, παιδιά.
3: Ο Νίκος ο Παουκτζής,
2: ναι,
3: είναι πιο πολύ με το γράμμα του νόμου και από μένα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω. Του θεωρώ κίνημα.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Ωραία.
2: Μπράβο.
3: Ο Νίκος ο Παουκτζής είναι μη του ξεφύγει.
2: Έτσι, όχι, να μην το ξεφύγει. Να μην το ξεφύγει, βεβαίως.
3: Και το Πασόκ είναι θρησκεία επίσης, δεν είναι κίνημα.
2: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είναι ιδέα.
3: Είναι
2: θρησκεία.
3: Είναι θρησκεία.
2: Είναι λατρεία. Έχουμε κάτι ακόμα πριν το διάλειμμα ή να φύγω για διάλειμμα?
3: Να πάω ό,τι θέλεις.
2: Πάμε και έναν χορηγό ακόμα.
3: Για να σκεφτώ που θα σε πάω. Φροντιστήριο Αιχμή, λέω να σε πάω. Γιατί τα παιδιά μας έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους σε αυτό. Αύριο περιμένουμε τις σχολές επιτυχίας. Αλλά νιώθουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί άκου τι έγραψαν οι μαθητές μας. Στη φυσική 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Ακόμα να σου πω ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λόκα, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Και συγχαρητήρια, γι' αυτό σου λέω, νιώθουμε μια σιγουριά για αυτά που θα ακούσουμε αύριο με το καλό. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους στα θερινά. Σας περιμένουμε λοιπόν όλοι στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Τριαντάρι και αυτή την ώρα, μην αγώνεστε.
3: Ωραία,
2: μια προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
1: Ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
6: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα που σας μιλάω. Ούτε με τον κύριο Ευαγγέλη, τον πρόεδρο της κοινότητας Γέρμα, μπορώ να μιλήσω. Χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάει. Ούτε με τον κύριο Ζιμπίδη, που σημαίνει ότι ίσως κάτι γίνεται στο Γέρμα. Έχει ξεκινήσει, θα γίνει τελικά. Δεν μπορώ να σας το πω. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον αυτοί οι δύο δεν μπορούν να μιλήσουν αυτή την ώρα. Λοιπόν, θα το δούμε και λίγο πριν το κλείσιμο, δηλαδή σε κανένα 20 λεπτάκι, αν έχουμε κάτι νεότερο. Έλενα, συνεχίζουμε εμείς και πάμε.
1: Ναι, θα σε πάω Πέμπτη γιορτή ντομάτας. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, λοιπόν, σε μια εβδομάδα ακριβώς, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί όλους την Πέμπτη γιορτή ντομάτας, σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και χορό. Μαζί μας ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης, και για να μην μου μείνετε παραπονεμένοι και οι υπόλοιποι, και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα μαζί μας σε ένα πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει όλους. Κλείστε από τώρα την ημερομηνία, λοιπόν, μην κανονίσετε τίποτα για εκείνη την ημέρα, Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Φωτεινή. Σε συνδιοργάνωση η εκδήλωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτα στη Φωτεινή, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σας περιμένουμε όλους.

0: Πάρα πολύ ωραία, Έλενα, και έτσι θα το πάμε με ωραίες μουσικές μέχρι που να κλείσουμε.
1: Θέλεις μήπως λίγο throwback?
0: Throwback, γιατί όχι, πέρυσι τέτοια μέρα τι κάναμε εδώ πέρα?
1: Για να δούμε, ήταν πιο ήσυχη η μέρα πέρυσι ή...
0: Παναγία μου, τι τραβάμε και φέτος.
1: Throwback.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Παπανδρέου είχαμε. Συνεργαζόμαστε με την επιθεώρηση εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων μέσα στον καύσωνα. Οι οδηγίες που μας έχουν δώσει και φέτος, γι' αυτό και σχολάμε μια ώρα νωρίτερα. Τον κύριο Σαββόπουλο είπαμε, είχαμε σαραντάρια στην Καστοριά. Η σταθμή που
0: ίδια μέρα με πέρσι σήμερα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρια και πέρσι τέτοιες μέρες.
1: Και
0: ασχολούμασταν με τον καύσωνα.
1: Οι σταθμοί που έχουμε βάλει βοηθούν πολύ και στις αποζημιώσεις. Για τους σταθμούς με τη θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοούσε. Την κυρία Μάτσια είχαμε εκεί, να δεις τι συζητούσαμε πέρυσι.
0: Γιορτή κτηνοτροφίας.
1: Γιορτή κτηνοτροφίας και τι συζητάμε φέτος.
0: Και φέτος έχουμε μια άλλη γιορτή κτηνοτροφίας. Θα έχουν να χορέψουν πολύ.
1: Τον.
0: Στο ταψί.
1: Α, είχαμε πολύ ωραία εκδήλωση στους Κομνηνάδες πάλι τέτοιο διάστημα πέρυσι, όπως σας λέω και για τη φετινή, με τις διασκευές των ποντιακών τραγουδιών. Οπότε μιλούσαμε για την περσινή τους εκδήλωση εκεί. Τον κύριο Λίτσκα είχαμε επίσης. Ξεριζώθηκε υγιές δέντρο στον γύρο της λίμνης.
0: Εδώ είχαμε καύσωνα, ξεριζώστηκε το δέντρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για ποιο λόγο δεν έχω σημειωμένο όμως. Τέλος πάντων.
0: Τον
1: κύριο και Παπτσόγλου είχαμε επίσης. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δεν πήγε καλά, δεν υπήρξε καμία δέσμευση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Αυτά τα λίγα και πάμε για επόμενο. Sweet. Αλλά long. Α, είναι cycle.
1: Ταιριάζει. Την ημέρα σήμερα.

0: Μη σου πω να πάω και κανένα διαγώνισμα σήμερα, δηλαδή.
1: Άμα η Άκη έχει διαβάσει.
0: Λογικά.
1: Θα πάω σύμπλευση πρώτα όμως, να σου δώσω λίγο το χρόνο σου και σένα. Με το πιο, θα πάμε στη σύμπλευση στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης. Και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Για να σ' ακούσω.
1: Λοιπόν, διαγώνισμα. Μετά από καιρό. Η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος γιορτάζουν σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή
0: ο
1: μέρα.
0: Ο Μάρκελος νύχτας.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες, γι' αυτό βιάστηκα να μιλήσω, για να μην το ξανακούσω. Κάθε φορά που λέμε για Μάρκελο, λες το Μάρκελο νύχτα.
0: Δεν ξέρω άλλον Μάρκελο.
1: Πρέπει να πούμε κάποιον.
0: Δεν πειράζει.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους επίσης και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. 1894. Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ούτε πατίνι να είχε.
1: Εγώ με τόσο πάω περίπου όταν οδηγώ.
0: Μπράβο. Θα τον φας τον Ντεντινιόν.
1: Πάω και με 30, 40 έχω πάει. 50 μια φορά.
0: 50 γκάζωσες, ναι.
1: 1943. 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές.
0: Μπράβο, ρε.
1: Ναι, ρε. 100 διαδηλωτές. Πάμε σου λέει πάρτε την, τι μας νοιάζει. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον.
0: Τι έχει τραβήξει αυτός ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Σου λέει η Γερμανία δικιά μας είναι. Πάρτε την εσείς Βουλγαρία. Θα μας δώσετε εσείς κάτι άλλο καμιά άλλη φορά. 1944. Ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γενέθλια το δούνο του.
1: Ακριβώς. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας, Νίκος Σαμσόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν.
0: Ας είναι καλά ο ΟΗΕ. Δεν έχει κάνει τίποτα από ό,τι ψήφισε.
1: 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελληνορωμαϊκής πάλης.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, καλύπτει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40. 1987, αλλά από σήμερα, από σαν σήμερα, 22, μέχρι 29, δηλαδή για 7 συνεχόμενες μέρες. Η θερμοκρασία ήταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στους 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Η 1.115
0: Πέθανα
1: μόνο στην Αθήνα.
0: Πέθανα να το κάψω να το 87 στην Ελλάδα 1.300 άτομα.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Αυτά από γεγονότα. Και πριν προχωρήσω στο διαγώνισμα, να με πας και λίγο γερμας φάρμα.
0: Στο πεντανόστιμο κρεβολίο μας στην Ιαλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, έχουμε κάνει και ένα εξαιρετικό μαγαζί ανακαινισμένο, Λάμπι. Εξαιρετικά προϊόντα Γερμας Φάρμ, μοναδικά στο είδος τους, για να μας συντροφεύουν σε όλο το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ μαζί σας στη Νέα Λεύκη, να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός και να περνάμε υπέροχα. Γερμας Φάρμ σε όλα τα παιδιά μου εκεί, την ομαδάρα μου τη δυνατή, πολλά πολλά φιλιά. 82-810.
1: Παραγγέλνουμε τώρα. Λοιπόν, 1882. Έντουαρτ Χόπερ.
0: Χόπερ.
1: Έντουαρτ.
0: Τίποτα, με τίποτα.
1: Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. 1947. Ντον Χένλεϊ.
0: Ντον Χένλεϊ. Ντον Χένλεϊ είναι πιο σίγουρο τι μα ήταν.
1: Ναι.
0: Καλά, εξαιρετικό συγκρότημα που σίγουρα θα μου αρέσει κιόλας, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα σε ποιο συγκρότημα ήταν. Σίγουρα ένα από τα κλασικά ροκ συγκροτήματα.
1: Drummer και τραγουδιστής.
0: Drummer.
1: Και τραγουδιστής.
0: Και τραγουδιστής.
1: Στους Eagles.
0: Στους Eagles, μπράβο.
1: Αλλά και σημαντική προσωπική καριέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 1955. Willem Dafoe.
0: Α, Willem Dafoe, κάπου τον είδα τελευταία. Κάτι έκανε. Willem Dafoe, ηθοποιός.
1: Αμερικανός, το οποίο ένα κορμί, τελευταία. Ο τελευταίος πειρασμός, κρυφά πάθη. Μήπως ήταν στο Μουντιάλ.
0: Κάπου ήταν, ναι, νομίζω κάπου ήταν, κάπου τον πετύχαμε.
1: Ωραία. Καλά τα πας, γιατί θα πιάσω σωστά και τον Χένλεϊ, εντάξει. Πριν προχωρήσω όμως τα υπόλοιπα που... Αχ, κοίτα να δεις... Τέλος πάντων, θα καταλάβεις μετά τι εννοώ. Να πάω λίγο και... γιορκταίο θα πάω, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο. Από τον παλιό, τι παλιό, δηλαδή αυτό είναι ο παλιό αυτό. Δεν
0: μιλάμε για φοβερέ καταστάσει.
1: Θα ξεπεράσω τώρα και τον κόμι Ντεντινιόν που πήγαινε με 22 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Άγια σου.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο georgkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Τέλεια.
1: Α, ναι, θάνατη. 1920. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.
0: Δύσκολο.
1: Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα.
0: Του σοσιαλισμού.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: 1988, Τόνης Μαρούδας.
0: Τόνης Μαρούδας που ερχόταν στα Γλέντια των Καστοριανών Γουναράδων.
1: Και αυτός είπα και ήταν δυσύμπτωση, δεν ήξερα ότι είχε πεθάνει τέτοιες μέρες. Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. 2018, Μάνος Ελευθερίου.
0: Α, τεράστιος ποιητής, έχει συνεργαστεί και στιχουργός με πολύ μεγάλους, με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτας.
1: Και πεζογράφος, να ξέρεις, έχει γράψει και πεζά.
0: Α, ναι.
1: Μάνος Ελευθερίου βρήκες, Τόνι Μαρούδα βρήκες, βρήκες και τον Νταφόε, βρήκες και τον Χένλεϊ, δεν βρήκες τον Χόπερ και δεν βρήκες και τον Χατζόπουλο.
0: Ναι.
1: Ναι. 17.

0: Inspector Mills, είναι η Αμέρικα σε αυτό το μεσημέρι στον Αντένες. Και πάμε σιγά σιγά έτσι για μια βουτιά. Σιωτήνιασα.
1: Αντένες.
2: Summer Radio.
0: Τι άλλο έχουμε να πούμε? Τελειώσαμε?
1: Όχι καλέ.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε πόσα, 7 λεπτά ακόμα.
0: Άντε.
1: Ό,τι θες λέω εγώ σε 7 λεπτά.
0: Πες τα.
1: Ό,τι κάνει, θα γίνει Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Στον Νίκο Σοπαουτζή. Μου σχολιάζει τα προηγούμενα.
1: Τι
0: τώρα.
1: Σχολιάζει δηλαδή.
0: Αν θέλουμε, μου λέει, που έλεγα ότι είναι πολύ νομοταγή, πιο πολύ και από μένα. Αν θέλουμε να γίνουμε, λέει, ευρωπαϊκή χώρα, όπως ναι. λένε όσοι κυβερνούν και διοικούν ναι, τη χώρα και τον τόπο, δεν υπάρχει άλλο τρόπο από την νομιμότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, μπορούμε να αμφισβητούμε του νόμου όταν κρίνουμε συλλογικά ότι είναι λανθασμένοι, αλλά πάλι με τον νόμιμο τρόπο. Αν δεν θέλουμε, βέβαια, να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά να μείνουμε μπανανία όπως είμαστε, μπορούμε να σταματήσουμε απλά να λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Συμφωνώ.
1: Άστα αυτά, Παοκτζή, και πες μου αύριο τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε αύριο, γιατί εμείς θα κερδίσουμε. Εσείς τι θα κάνετε. Αυτό η ώρα, ε. Πω, για δες με ποιους παίζουμε αύριο, γιατί είναι και λίγο μπέρδεμα
0: τα παιχνίδια. Κάτσε να δω τα ματσάκια.
1: Πάουκ
0: θα δω πρώτα.
1: Δες, Πάουκ που είναι, ξεκινάει και χρονικά 8 η ώρα.
0: Πάουκ.
1: 8 η ώρα αύριο Πέμπτη.
0: Λοιπόν, αποστολή βλέπω εδώ στην Πολωνία. Για το Λούμπλιν της Πολωνίας πετά
1: ναι,
0: σήμερα το πρωί.
1: Ναι,
0: η αποστολή
1: πέταξε,
0: ΠΑΟΚ,
1: πέταξε.
0: Καθώς αύριο το πρωί θα δώσει το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ.
1: Δυναμό Κιέβου.
0: Δυνατή ομάδα.
1: Σίγουρη.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Δυναμό Κιέβου είναι πολύ δυνατή.
0: 22 Ιουλίου είναι 2026. Ναι, σήμερα ναι, ναι, ναι. δηλαδή. Αύριο, σήμερα ναι. το πρωί πετάνε για να φτάσουν εκεί γιατί αύριο παίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Παναθηναϊκός τώρα.
1: Πάμε Παναθηναϊκάρα. Πάμε.
0: Παναθηναϊκός.
1: Αυτή την ομάδα που παίζουμε δεν την είχα ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
0: Παξί.
1: Τι παξί.
0: Παξί.
1: Γιατί παξί.
0: Παξί.
1: Παξί.
0: Αύριο σε 9.
1: Α, παξί. Μάλιστα. Άρα, 8 η ώρα βλέπουμε ένα ημιχρόνιο τον ΠΑΟΚ. Μετά βλέπουμε την Πανάθα. Στο ημιχρόνιο βλέπουμε και λίγο τα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα τη βγάλουμε.
0: Πού είναι αυτή η ομάδα, ρε φάδερ, που παίρνεις εσείς?
1: Τι λες τώρα, ρε, δύναμη του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
0: Πού είναι?
1: Στην Ευρώπη. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για το τελευταίο μας τραγούδι για να σας αφήσουμε. Λενάκι, έχουμε κάτι άλλο από χορηγούς, από...
0: Ναι, δώσε μου ένα λεπτό να βρω πού είναι αυτή η Πάξη.
1: Η Πάξη, κάπου είναι τώρα, κάπου κεντρική.
0: Ουγγαρία, Ουγγαρία.
1: Κάπου κεντρική Ευρώπη είναι. Ουγγαρία, Ουγγαρία, Ουγγαρία.
0: Το 1952 ιδρύθηκε.
1: Έλα, ρε, Ουγγαρία. Τι λέει, εκεί έχουν ωραία Ουγγαρέζα λογικά. Να βάλεις το σάντουιτς μέσα. Να το ευχαριστηθείς.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο κοκτέιλ Καστοριάς. Μπιπ.
1: Θυμίζουμε ότι από την Παρασκευή τα δρομολόγια Αθήνα μέσα από τον Ε65, παιδιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και τις εκδρομές μας με το τουριστικό γραφείο του κοκτέιλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Πάμε αυτό το Σάββατο σύμβατα με 15 ευρώ το άτομο. Και μετά σας έχω και την πρώτη αυγουστιάτικη εκδρομή. Διπλή μάλιστα. 2 Αυγούστου, λοιπόν, μέρα Κυριακή. Έχουμε διπλή αναχώρηση. Η μία εκδρομή για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο. Και η δεύτερη αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας. Τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: Τώρα, μας τηλεφώνησαν φίλοι από τη Μεταμόρφωση. Έχουμε, όπως είπαμε, ένα θέμα με το νερό εκεί. Οι άνθρωποι για πάρα πολλές ώρες δεν. Το τυχείο έχει κανονικά που παίρνουν τις ίδιες περιοχές, νομίζω.
1: Ναι, το τυχείο δεν είχε χθες.
0: Νομίζω ότι έχει κάτι πάρει το σύστημα μέσα σαν αέρα, από ότι, αν μου έχουν πει σωστά.
1: Νομίζω ότι καθαρίζουν δεξαμενές.
0: Ναι. Εμείς επικοινωνήσουμε τον κύριο Τόσκο και να δούμε τουλάχιστον πότε, ό,τι και αν είναι, πότε θα πάρουν οι άνθρωποι. Έχουμε σαραντάρια εδώ, παιδιά. Να πότε θα πάρουν νερό. Είναι οι μέρες και οι ώρες κρίσιμες. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που μένουν οι άνθρωποι χωρίς νερό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο με αυτές τις συνθήκες. Οπότε να δώσω και το διάλειμμα. Και αν έχω μια απάντηση, να απαντήσουμε γι' αυτό μετά το διάλειμμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας.
1: Άντε καλά.
0: Για να μπορέσουμε, μήπως έχουμε, γιατί βρήκα τον κύριο Τόσκο, να δούμε τουλάχιστον μια εκτιμόμενη ώρα που το νερό μπορεί να επανέλθει στους κατοίκους.
1: Καλώς, αυτό. Καλώς.
0: Πάω για διάλειμμα 5 λεπτάκια και...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγο τιμή. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
8: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.
12: Εδώ είμαστε και στην επιστροφή μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στη μεταμόρφωση. Οι άνθρωποι έχουν μείνει για πάρα πολλές ώρες χωρίς νερό. Χθες είχε προβλήματα και το τυχείο όπου υδροδοτούνται και μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Πέτρος Τόσκος μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τόσκο.
13: Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Τι συμβαίνει στη μεταμόρφωση και έχουν από τη νύχτα οι άνθρωποι χωρίς νερό?
13: Να πούμε ότι η μεταμόρφωση, η φωτεινή και το τυχείο υδροδοτούνται από την ίδια δεξαμενή.
12: Ναι.
13: Δεν υπάρχει θέμα λειψιδρίας.
12: Ακουγόταν ότι πλένατε τις δεξαμενές, κάτι τέτοια πράγματα στα χωριά αυτά, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει.
13: Πήρε αέρα η σωλήνα που είναι για την πλήρωση και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε.
12: Άρα πήρε αέρα ο σωλήνας που μεταφέρει το νερό στα χωριά αυτά.
13: Στη μεταμόρφωση. Φωτεινή το εδώ δώσαμε λύση.
12: Ναι.
13: Γιατί φωτεινή πήγε το νερό, δεν έχουμε θέμα.
12: Ναι.
13: Στη μεταμόρφωση έχουμε θέμα. Και τώρα θα αναγκαστούμε να σπάσουμε τη σωλήνα να γίνει κέρδος του αέρα. Οπότε να δώσουμε νερό.
12: Δηλαδή ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε τώρα εξαέρωση για το νερό για να φτάσει.
13: Εξαέρωση, ναι. Τουλάχιστον άλλες 2 ώρες θα μείνουν άνθρωποι χωρίς νερό.
12: Άλλες 2 ώρες τουλάχιστον χωρίς νερό.
13: Ζητούμε την κατανόησή τους. Προσπαθήσαμε χωρίς να σπάσουμε τους ώρες να κάνουμε κάποιες εργασίες. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν αποτέλεσμα.
12: Ναι.
13: Οπότε πάμε αναγκαστικά στο να σπάσουμε τη σωλήνα.
12: Ναι.
13: Να φύγει ο αέρας, οπότε να μπορέσουμε να τον ξανασυγκολίσουμε και να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσει πάλι η υδροδότηση.
12: Άλλη λύση δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει ο αέρας με τίποτα μέσα τώρα. Και πρέπει να κάνουμε τεχνητή βλάβη τώρα. Πρέπει να κάνουμε τεχνητή βλάβη στο δίκτυο.
13: Έτσι ακριβώς. Τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
12: Μάλιστα.
13: Η τεχνητή βλάβη, όπως το είπατε. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και θα δώσουμε νερό. Λίγο υπομονή ακόμα.
12: Άλλες τουλάχιστον 2 ώρες η μεταμόρφωση χωρίς νερό λόγω του προβλήματος που υπάρχει.
13: Τυχαίο φωτεινή, κανένα πρόβλημα, έτσι.
12: Τυχαίο φωτεινή, ναι. Επικεντρωνόμαστε μόνο μεταμόρφωση, όπως έχουμε πει.
13: Μόνο μεταμόρφωση αυτή τη στιγμή.
12: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Κύριε Τόσκο, μιας και σας έχω, γιατί πριν λίγο μιλούσα και με τον ακροατή μας, θυμάστε, από την Χριστοπούλου. Μου είπε ότι επιβεβαίωσε και αυτή τη φορά ότι με το που κλείνει το δίκτυο ίδρυυσης σταματάει να τρέχει το νερό.
12: Ψάξτε το λίγο καλύτερα, κύριε Τόσκο, ψάξτε το.
13: Θα το ψάξουμε να πάμε νύχτα, να έχει λίγο ησυχία.
12: Ψάξτε το νύχτα.
14: Σας ευχαριστώ πολύ, να σας το πω και αυτό, γιατί μιας και σας είχα, ήταν καλή ευκαιρία να σας το πω τώρα.
12: Καλημέρα.
13: Γεια σας, παιδιά.
12: Αυτά λοιπόν έχουν συμβεί και στη μεταμόρφωση. Να το πούμε για μια ακόμη φορά. Φωτεινή και τυχαίο, χωρίς πρόβλημα με το νερό, γιατί παίρνουν για την ίδια δεξαμενή. Αυτή τη στιγμή όμως στη μεταμόρφωση για άλλο 1-2 ώρο δεν θα έχετε νερό, τουλάχιστον για 1-2 ώρο. Θα σπάσουν τη σωλήνα να φύγει ο αέρας για να μπορέσει μετά να την ξανακολλήσουν και να επανέλθει κανονικά το νερό στις βρύσεις σας. Τι μέρες ζούμε, ρε φίλε?
14: Δεν ξέρω.
12: Τι μέρες ζούμε,
14: έχετε,
12: ρε φίλε?
14: Έχετε η καταστροφή του κόσμου.
12: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
14: Η ελεύθερη ώρα τι λέει, δεν διαβάσαμε και εφημερίδες.
12: Τι έγινε?
14: Antenna Summer Radio.
12: Ναι, εσύ είπες κάτι.
14: Λέω, δεν διαβάζαμε και εφημερίδες. Μήπως η ελεύθερη ώρα λέει και κάτι για καταστροφή του κόσμου, δεν ξέρω.
12: Σήμερα.
14: Ξέρω εγώ.
12: Λες να έχουμε καταστροφή του κόσμου σήμερα.
14: Δεν ξέρω. Προς το παρόν μπαίνω σε 78 στροφές πάντως εγώ. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια, γιατί πρέπει να πάω αυτή τη στιγμή μόμο. Timberland, Camber.
12: Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή έχει ελευθερία σήμερα.
14: Το είπα.
12: Το ρέμπελο έρχεται.
14: Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά.
12: Είναι έκτακτο μήνυμα. Θυμάσαι τον δούλο του Θεού Δημήτριο.
14: Το πιστεύω.
12: Ο Θεός τα λέει όλα σε αυτόν τον Δημήτριο.
14: Τα βλέπω. Μπαίνω σε 78 στροφές λοιπόν για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. για να πάω μόμο, όπως σας έλεγα, Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, τον Diadora, Τζοζέ, Παγκέ, Μελίσσα, Πεπετζίνη, Πρίμιντζ, Σκέτσερ, Σάκ, Βαν, Σάντερ, Ράβιν, Κρόκ, Σπίτ και Στόμπινγκ, Κλάμζον, Σρά, Βίντζορ, Σπίτ και φυσικά τα Λέλη, Γαλίδα, Κίκερ και τα Νατουρίνα, Παπαδικά. Είναι όλα εδώ! Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για μόμο. Γιατί ξέρετε ότι θα βρείτε αυτό το διάστημα στο μόμο. Παπούτσια σε τιμές, ακόμα και κάτω του κόστους, θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 60% σε σχέδια φοβερά, τα κρόκς μας και τα πέδιλά μας για τις παραλίες, αλλά και τα αθλητικά μας παπούτσια και τα πιο καλά παπούτσια, τα πιο επίσημα για τις πιο επίσημες περιστάσεις, θα τα βρείτε όλο αυτό το διάστημα με τεράστιες εκπτώσεις, όπως μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια το μόμο. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα, και τώρα ακόμα με τη ζέστη, εκεί θα μας βρείτε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μόνο μόμο, μόνο γραμμού 5.
12: Πρώτο Θεός και αύριο μέρα είναι Πέμπτη, Προπαρασκευή. Λοιπόν, πάμε να ξεκουραστούμε, να πάρουμε μια δροσιά, κάπου να βρούμε μια δροσιά, κάτι να κάνουμε. Και αύριο 9 η ώρα.
14: Done.
12: Πρώτο Θεός.
14: Πρώτο Θεός.
12: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Από μένα και την Έλενα.
14: Σωστό και αυτό. Άντε.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: What's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Gianni Buzica.
10: My name is Benson Boone.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Steve Aoki, Joel Corey και Becky Hill. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Τρινάκρια και Αλεξάνδρα Σταν στο We Are Free.
1: Hi, we are Τρινάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with

Αλεξάνδρα Σταν, νέα συνεργασία, νέο single We Are Free στο New Music Show και το κοινό που έχουν ο Steve Aoki, η Ellie Ox και η Sasha είναι ότι μοιράζονται την ίδια χάτη για τραγούδια που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στη σκηνή ενός φεστιβάλ όσο και στα ακουστικά μας. Αυτό το αποτέλεσμα ήθελαν να πετύχουν και με το Gravity, όπου τα δυνατά σημεία όλων συνδυάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Sasha παρέδωσε τα φωνητικά της και από εκεί και πέρα οι δύο παραγωγοί ανέλαβαν όλα τα υπόλοιπα. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας του Steve Aoki και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Επιστροφή στη δίσκο των 70s, Disco Babino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά, Dancing Without You. Και πολύ πριν από την κυκλοφορία του, το Gotta Be Cool του Ραφαέλ είχε ήδη αποκτήσει τη δική του ζωή. Πέρασε ανάμεσα στα dance floors και ήταν περιζήτητο track ID για μήνες. Ο θρυλικός Damian Lazarus το έπαιζε ασταμάτητα στα set του για μήνες, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό, ενώ είχε ήδη την υποστήριξη ονομάτων όπως ο Diplo και ο Jamie Jones. Είναι από το είδος του τραγουδιού που ξεχωρίζει αμέσως χωρίς να χρειάζεται εξήγηση. Ο Ραφαέλ, με καταγωγή από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, ξεκίνησε το track στο Los Angeles και το ολοκλήρωσε στον καναπέ ενός φίλου του στη Νέα Υόρκη. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι, ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Rivero.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
6: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και τα ακούτε βέβαια και εσείς παντού σε όλα τα beach bar και όπου και να βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι. Μιτσίκο από DJ Gocha, Jason Derulo και Melody. Και πάω τώρα στη Just A, η οποία μπήκε στο καλοκαίρι πολύ δυναμικά. Το Just A Little όχι μόνο βασίζεται στις προηγούμενες επιτυχίες της, αλλά αποδεικνύει περαιτέρω την ευελιξία της ως καλλιτέχνης, ικανή να προσφέρει τραγούδια που αδειχούν στην club κουλτούρα. Χτισμένο γύρω από μια μελωδία και στίχους από το κλασικό Piano in the Dark της Brenda Russell από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Lost Frequencies με το Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Love The Way You Lie του Eminem σε συνεργασία με την Rihanna ήταν το δεύτερο single από το 7ο άλμπουμ του Recovery. Η Skylar Grey έγραψε το αρχικό demo μέσα σε 15 λεπτά και ο παραγωγός Alex The Kid το έστειλε στην ομάδα του Eminem. Τους άρεσε πολύ με τον rapper να γράφει τους στίχους και να επιλέγει τη Rihanna για να τραγουδήσει το ρεφρέν. Το τραγούδι έχει θέμα τις εμπειρίες τους από τις προηγούμενες δύσκολες σχέσεις που είχαν. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Στην Αγγλία, παρόλο που έφτασε μέχρι το 2, ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Ήταν υποψήφιο για πολλά βραβεία ανάμεσά τους και για 5 Grammy. Το Love the Way You Lie λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για Μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόι στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σύγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο Αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το Μακεδονικό Μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το 12 to 12 και μετά το άλμπουμ του Another Friday Night και τις πολλές pop συνεργασίες, ο Joel Corey δήλωσε για το Whisper ότι ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι αφιερωμένο αποκλειστικά στους DJs και την club σκηνή. Επικεντρώνεται στην έβριση μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης με έναν άνθρωπο που σε κάνει να ξεχνάς όλα τα καθημερινά σου προβλήματα. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε στην Ibiza, όπου έχει το διάσημο residency στο Ibiza Rocks, αλλά και στο Las Vegas στους προηγούμενους μήνες ως ID, προκαλώντας χαμό πριν καν κυκλοφορήσει. Εκτός από τη μουσική, ο Joel Corey είναι μανιακός με το fitness και το bodybuilding. Μάλιστα, πριν γίνει παγκόσμιο star, είχε κερδίσει σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς fitness, ενώ έχει και τη δική του εφαρμογή γυμναστικής. Ο ίδιος λέει ότι η πειθαρχία της γυμναστικής τον βοηθάει να αντέχει τα εξαντλητικά tour σε όλο τον κόσμο. Η νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο

Και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Το America ήταν το debut single των Βρετανών Full Intention και βγήκε το 1996. Έχει sample από το I Love America του Ελβετού Patrick Juvet που είχε βγει το 1978. Θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά hit της house μουσικής και έχει συμπεριληφθεί σε θρυλικές δανσυλλογές όπως η σειρά Anthem στις Ministry of Sound. Τα πήγε πολύ καλά στο Billboard Dance Chart αφού σκαρφάλωσε στην κορυφή και έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
11: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 2026 και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουλίου 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Μαρή Γκόμες. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας την παιδική τηλεοπτική σειρά Barney and Friends. Στην εφηβεία της έγινε παγκοσμίως γνωστή με το ρόλο που είχε ως Alex Russo στην σειρά Wizards of Waverly Place που μετέδιδε το Disney Channel. Μαζί με την τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες και ταυτόχρονα ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική. Πλέον έχει 9 top 10 singles στο Billboard και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας είναι η πρόσφατη συνεργασία της με τον άντρα της πλέον, τον Benny Blanco, στο Ojos Tristes που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Μαντόνα από το Confessions του Love Sensations στο New Music Show και ακόμη μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Rebecca μας έδωσε πρόσφατα η Becky Hill. Το What Do I Have To Do εξερευνά το σημείο όπου η προσπάθεια να σωθεί μια σχέση δίνει τη θέση της στο να ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να τα παρατήσεις. Το βίντεο κλιπ συνεχίζει τον σατυρικό κόσμο που παρουσίασε με το προηγούμενο συγκλητής More More More, με την Βρετανίδα να παροδεί influencers ομορφιάς χρησιμοποιώντας σχόλια που έχει λάβει για την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και για να τονίσει τον έλεγχο που συνεχίζουν να δέχονται οι γυναίκες στα social media. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83 343.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Me gusta salir.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
6: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Μέρυο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόη στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομές, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: now. All the hits on antennas.
1: I know that this could hurt me,

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Oh, oh. Oh, oh. Yeah.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.